0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. My soul is running on a path that I cannot reach.

Your touch cold as ice, and I love every single tear you cry.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Στον 3,9 Πελοπόννησος FM, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Had to be the ticket to the first night.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου, μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά? Bonjour.
10: Στα ιταλικά.
9: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
4: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις σήμερα, δηλαδή στο στούντιο, το κανονικό στούντιο, μετά το πέρας του Regional Growth Conference. Εκεί ήμασταν για ένα τρίμερο, ένας τρίμερος ραδιοφωνικός μαραθώνιος, και από σήμερα ξανά στις επάλξεις εδώ στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή Τσάκαρο Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 το Σωτήριον Έτος. Μπαίνουμε στην, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα της Ανοίξεως. Πάμε για καλοκαίρι φουλ με βροχές όπως είδατε. Τώρα εδώ δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Δεν έχει εμβατήριο σήμερα και πώς να έχει εμβατήριο. Ξεκινάμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα, το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κυρίαρχο στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κανονικά έπρεπε να βάζουμε πάντως, Διονύση, το τραγούδι το δικό μας στο σπίτι, σε άλλο νοικιάστηκε, όπως λέει και ο Σταύρος ο Παναγόπουλος.

Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους γαύρους του Πειραιά και της Πάτρας και ειδικά όλους εσάς που χτες το βράδυ κάνατε τη νύχτα μέρα με τα κομβόι σας, με τα βεγγαλικά σας, με τα μηχανάκια σας, κάνατε την Πάτρα ερυθρόλευκη από γωνιά σε γωνιά, από το, από τα Ζαρουχλέικα μέχρι την Αγιά, με επίκεντρο βεβαίως την πλατεία Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου στο κέντρο της πόλης.

Να σας πω ότι το περίμενα πιο εύκολο. Αυτό συζητάγαμε στο γραφείο χθες το απόγευμα, ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Κανείς δεν αμφισβητούσε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, άσχετα τελικός είναι. Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αντίπαλος, πήγαν να γίνουν τα εύκολα δύσκολα. Το περίμενα πιο εύκολο, ναι, αλλά σημασία έχει ότι έγραψε το κοντέρ 4. Βέβαια, μέχρι τα 4 γίνουν 7, έχει δρόμο ακόμα.

0: Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 65%, ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο και μεθαύριο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, βεβαίως, τους 30 βαθμούς. Μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, λέει το ορτολόγιο μας σήμερα, και μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου και Οσίου Ολβιανού. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, τι άλλο θα φτιάξει ο καπιταλισμός, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, ακούστε, ακούστε, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, διεθνής ημέρα των εξαφανισμένων παιδιών. Σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά που πρωταγωνιζούσαν στο Peter Pan, και παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Όλα αυτά μαζί σήμερα. Έχει γενέθλια ο Goofy, το διάσημο καρτούν του Disney. Γεννήθηκε ως Dippy Dong, έγινε Goofy σαν σήμερα το 1932. Επίσης έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα η ταινιάρα Πόλεμος των Άστρων στους κινηματογράφους του George Lucas το 1977. Είπαμε για τα του Ολυμπιακού, σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάκη, για να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα. Είναι οι μέρες όπου έχουμε καινούρια κόμματα, και από τα δεξιά και από τα αριστερά, και όλα αυτά βεβαίως να δούμε πώς επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Οπότε ο διευθυντής της εφημερίδας Εστίας έχει πολλά πράγματα να μας πει σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι Ολυμπιακός, θα τον ρωτήσουμε. Να σας πω ότι ο ήλιος ανέτει στις 6 και 7, θα βασιλέψει στις 8 και 36, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς, μας φτιάχνει τη διάθεση. Και να δώσω καλημέρες και στο Σωτήρι τον Κεφάλα, μου λέει πήραμε το κύπελο. Γεια σου Σωτήρι μου, τι κάνεις, να σε καλά. Καλημέρες να δώσω στο φίλο το Θόδωρο που πάει για δουλειά. Δεν ξέρω αν ο Μανώλης ο Κοτάκης είναι Ολυμπιακός, να τον ρωτήσουμε τώρα. Καλημέρα Μανώλη Κοτάκη, είσαι Ολυμπιακός?
1: Φυσικά, καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια τότε.
1: Ευχαριστώ. Εσείς τι είστε δηλαδή, κύριε Λαμπρόπουλε?
0: Εμείς όταν παίζει η ελληνική ομάδα στο εξωτερικό είμαστε με την Ελλάδα. Δεν είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά είμαστε με την Ελλάδα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι.
1: Καλά, είστε Παναχαϊκοί εσείς.
0: Θα μπορούσε να είμαστε και Παναχαϊκοί. Έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε Παναχαϊκοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ζούμε τα δικά μας πέτρινα χρόνια. Είμαστε Παναχαϊκοί.
1: Κρίμα,
0: αλλά
1: κρίμα,
0: είμαστε
1: κρίμα,
0: και κάτι άλλο από παν. Τέλος πάντων.
1: Αλφα εθνική χωρίς την Παναχαϊκή δεν νοείται.
0: Εδώ να τα πεις στους δικούς μας, θα δούμε. Γίνονται κάποιες επαφές πάντως, μήπως βρεθούν και κάποιοι επενδυτές και προχωρήσει το πράγμα.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί από ό,τι φαίνεται σας έχουν πάρει τον αέρα οι Καλαματιανοί.
0: Ναι, και άλλοι, και άλλες επαρχιακές ομάδες.
1: Και οι Τριπολιτσιώτες, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, νέα κόμματα, νέες καταστάσεις, νέα δεδομένα και μέσα σε όλα η Τουρκία κάνει τα δικά της με τις γαλάζιες πατρίδες.
1: Ναι, πράγματι.
0: Τι βλέπεις?
1: Συνήθως όταν θέλω να κάνω, να αστευτώ με αυτή την ερώτηση, λέω παιδιά μη με ρωτάτε, είμαι μίωψ. Αλλά τι να δει κανείς, το βλέπει ο κόσμος καθημερινά. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ έτσι ζωφερή. Εμείς πολλές φορές οφαλοσκοπούμε για τα νέα κόμματα. Κοίτα, καταρχάς το γεγονός ότι υπάρχει πολυκερματισμός είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή στην κακοκαιρία να καταλάβω γιατί υπήρχε πολυκερματισμός το 2012 στη χρεοκοπία. Ναι. Ήταν ο κόσμος τσαντισμένος, είχε οργή, δεν υπήρχε ενιαία έκφραση, οπότε είχε γίνει κομματάκια το πολιτικό σύστημα. Θρύψαλα ουσιαστικά. Τώρα, γιατί στην καλοκαιρία υπάρχει αυτός ο πολυκερματισμός και έχουμε τόσα πολλά κόμματα και τώρα μέσα στη Βουλή, αλλά και αύριο ενδεχομένως μέσα στη Βουλή? από την απάντηση σε αυτό το ερώτημα που δεν τη δίνει το πολιτικό σύστημα, mm-hmm. και όσο δεν τη δίνει θα συνεχίσει έτσι να έχει πρόβλημα, εξαρτώνται πάρα πολλά, και από την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όσο δεν δίνεται, θα αυξάνονται και τα νέα κόμματα. Εδώ, αγαπητέ μου Κώστα, ουσιαστικά η ίδρυση των κομμάτων είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αναγκών, οικονομικών αναγκών και εθνικών αναγκών. Όσο ο κόσμος δεν αναπαύεται στα παλιά, ψάχνει να βρει έκφραση στα νέα. Άλλες φορές τον απογοητεύουν, έχει δείξει το παρελθόν, και γι' αυτό πολλά από τα κόμματα που είναι τώρα μέσα στη Βουλή δεν θα ξαναμπούν. Άλλες φορές τον ενθουσιάζουν. Θα δούμε, είναι η γενική απάντηση.
0: Ναι, πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό, σαν γενικό ορισμό, σε αυτό που είπες, για αυτό το λόγο που ανέφερες πριν. Θεωρώ και εγώ ότι δημιουργούνται καινούργια κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δεν θα πλήξουμε τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές το Φλεβάρι,
1: αυτό
0: το
1: σίγουρο,
0: Μάρτι.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Το Φλεβάρι, το Μάρτι, πότε εσύ βλέπεις?
1: Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα μαδάει τη Μαργαρίτα, για να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι κατά βάθος ο ίδιος θέλει να πάει του χρόνου, το 27, αλλά δεν ξέρω αν εξαρτάται, όπως έχω ξαναπεί, πια μόνο από τον ίδιο. Δηλαδή, αν οι μετρήσεις το φθινόπωρο του λένε ότι είναι απαγορευτικό όσο το καθυστερείς και χειροτερεύουν τα πράγματα, θα πάει και νωρίτερα. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες, αν θέλει. 4 Οκτωβρίου είναι η επέτειος ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας και 18 Οκτωβρίου είναι τα ημερομηνία γέννησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Το δεύτερο θα είχε περισσότερες πιθανότητες, γιατί δεν ξέρω αν προλαβαίνει με βάση τον νόμο, αν ανακοινώσει τη ΔΕΘ εκλογές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που είναι 6 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω αν προλαβαίνει για τις 4 Οκτωβρίου. Το 18 όμως μου ακούγεται και εμένα πάρα πολύ. Και εδώ στην Πάτρα το συζητάνε, να ξέρεις.
1: Θα κάνει και άλλη μας το Πασόκ, αν είναι 18 Οκτωβρίου, γιατί 18 Οκτωβρίου του 1981, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Θα κάνει άλλη μας το Πασόκ, δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει Πασόκ. Είναι εδώ ενωμένο δυνατό που λένε.
1: Κοίταξε να δεις, οι εκλογές αυτές, κατά τη γνώμη μου, έχουν τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Να συμβούν μεγάλες εκπλήξεις. Το λέω ότι έχουν τις προϋποθέσεις, γιατί και στην Κύπρο υποχώρησε ο δικομματισμός μεν, αλλά τα φιντάνια, τα καινούργια, όπως τα έλεγε ο Κουτσούμπας,
0: ναι,
1: δεν πήγαν καλά από τη δεχθές σοβαρή στα αποτελέσματα. Δηλαδή ο Φιδίας ήρθε έκτος, νομίζω, που θα αφισβητούσε, ναι, το πολιτικό σύστημα, και τελευταίος δηλαδή,
0: ναι,
1: 5%. Γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή, ποια θα είναι η ελληνική, η ελλαδική απάντηση σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Για ένα πολύ απλό λόγο. Συζητάμε εμείς τώρα με όρους προσώπων, και λέμε τώρα ο Μητσοτάκης, ο Ανδρούς.

0: 20 χρόνια. Αν αυτό τώρα δεν είναι η μεγάλη αποτυχία του πολιτικού συστήματος, που έχει ένα σκασμό από λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να μπορέσει λίγο να σηκώσει τη χώρα ή για να προσελκύσει επενδύσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα. Ή υπάρχει και άλλο παράδειγμα χθες στην Καθημερινή, που ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον που έχει γράψει ο Κώστας ο Καλίτσης, που λέει πως μέσα σε αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί μεν τα κέρδη, καπιταλισμό έχουμε, το καταλαβαίνω, των επιχειρήσεων, και πάρα πολύ σημαντικά, αλλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι δαπάνες για τον κόσμο της εργασίας. Αυτή λοιπόν η ανορθογραφία αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή μέσα στο πολιτικό σύστημα, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει συσπηρωμένο ένα 25% που αντιστοιχεί ενδεχομένως σε αυτή την πλευρά του κόσμου, και το υπόλοιπο 75% διασπασμένο όμως είναι απέναντί της.
1: Ναι. Οι πληροφορίες μιλούν, Μανώλη Κοτάκη, ότι σε αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές θα θυμηθούμε την εποχή του Κώστα Σιμίτη με τα έργα, που παραδίδονται, με τα εργοτάξια.
0: Θα πάμε δηλαδή σε εκλογές με τρέλα και κορδέλα, μου λες?
1: Ναι.
0: Και με μακέτο.
1: Με μακέτο, δεν είναι μακέτο το έργο που έλεγε ο Κώστα Σιμίτη. Το είπαμε, το κάναμε, δηλαδή σε αυτό το στυλ, ναι. Θεωρώ
0: Κοίτα,
1: ότι θα είναι.
0: Να πάμε έτσι, δεν με ενοχλεί, δεν πιστεύω ότι ενοχλεί και κανέναν. Αυτό συμβαίνει στην πατρίδα μας. Μην πάμε με τόνους λάσπης μεταξύ τους. Αυτό θα είναι το ανησυχητικό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα μια ιστορία με τα κίνητα του κυρίου Ανδρουλάκη, και μετά φέρεται ο πρωθυπουργός να ένιψε τα σχήρας του και να είπε ότι δεν ήξερε για την επίθεση που θα γινόταν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την αποδοκιμάζει εσωτερικά. Ναι. Καμιά φορά βέβαια στην πολιτική ξέρει πώς γίνονται αυτά. Βάζεις κάποιον μπροστά, το κάνει, και μετά εσύ λες ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Γενικώς δεν ήξερα τίποτα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να μην ανήκει σε αυτή την κατηγορία προφανώς. Αλλά μην πάμε και κάνουμε εκλογές τύπου 85. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανησυχία. Γιατί όσο υποχωρεί το έδαφος κάτω από τα πόδια του κυρίαρχου συστήματος, της μεταπολίτευσης εννοώ, όχι της κυβέρνησης συνολικά, τόσο αυξάνονται, Κώστα, και οι πειρασμοί. Θα αυξάνονται οι πειρασμοί για προσωπικές επιθέσεις τέτοιου τύπου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα. Μπορεί να το ξαναδούμε.
0: Ναι, αλλά κάποια φορά, κάποια στιγμή να εκπολιτιστούμε, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί μετά από τις εκλογές κάθεσαι και σκέφτεσαι, αφού έχεις ψηφίσει, τι ακριβώς συζήτησες στις εκλογές, και διαπιστώνεις ότι όλα όσα συζήτησες χτες δεν έχουν καμία σημασία για το αύριο. Θυμήσου τι έγινε στις εκλογές του 2023. Τι συζητήσαμε στις εκλογές του 2023, να στο θυμίσω, για ένα παράλληλο νόμισμα και καλά του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου, για ένα σχέδιο Δήμητρα, άλλο πάλι νόμισμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Λέω ενδεικτικά έτσι μερικά πράγματα. Για κάποιο θέμα με τις εισφορές του Κατρούγκαλου. Και μετά τις εκλογές, για ποιο πράγμα συζητάγαμε? Για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, για παράδειγμα, που ποτέ δεν υπόθηκε ότι θα μπει η φορολογία.
1: Ναι.
0: Ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ή για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που ποτέ δεν υπόθηκε ανοιχτά ότι θα νομοθετηθεί. Άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω, αυτά λειτουργούν ουσιαστικά σαν τις φωτοβολίδες που έπεφτα χθες στο Πασαλιμάνι. Πολύ ωραίες, εντυπωσιακές, φωτεινές.
1: Και στην Πατρία Γεωργίου, στην Πάτρα. Μάλιστα. Έχουμε και πολιτική επιτροπή. Τι μαθαίνεις, ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά το Αγίου Πνεύματος? Από τη...
0: Δεν ξέρω πια πόσο μεγάλη σημασία έχει για το ποιος είναι ο γραμματέας, όχι στη Νέα Δημοκρατία, ενός κόμματος γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει αυτό τον κόσμο και για την καθημερινότητά του, αν είναι βουλευτής, γιατί λένε ότι θα είναι βουλευτής ή κάτι άλλο.
1: Ο κύριος Στήλιος, ο κύριος Κονταδάκης έχουν ακουστεί. Νομίζω αυτοί έχουν ακουστεί.
0: Τα έχω ακούσει αυτά τα ονόματα. Είχε ακουστεί και το όνομα της Σοφίας Ζαχαράκη πριν από τις μεσοκομματικές εκλογές, με ταυτόχρονο ανασχηματισμό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα θα ισχύσει ή δεν θα ισχύσει. Ναι. Εγώ είδα ότι στις πρώτες θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγησαν πρόσωπα τα οποία προφανώς εκτελούσαν εντολές, που βρίσκονται στις νόμιμες επισυνδέσεις με τον ΟΠΚΕΠΕ, αγαπητέ μου Κώστα.
1: Ναι. Είναι άλλη μια υπόθεση αυτή. Λέει εδώ ακροατής, καλημέρα στον κύριο Κοτάκη, η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα, λέει, στην προεκλογική

0: θα είναι πάλι τη ίδια. Σταθερότητα ή αστάθεια. Είναι πετυχημένη συνταγή, λέει ο φίλος. Μας ακούει
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μια συνταγή, η οποία όπως σου είπα την ακούει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το 25, 26, 27%. Αλλά όταν έχεις σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στη διαφθορά ή σταθερότητα στις υποχωρήσεις απέναντι στη γείτονα χώρα, αυτό δεν ξέρουμε πόσο ενδιαφέρον αυτό το επιχείρημα το ακούει το υπόλοιπο 70%, να σου πω, το οποίο είναι διασπασμένο εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτό το αφήγημα είναι κυρίαρχο και πολλές φορές διατυπώνεται από τη μεταπολίτευση, δηλαδή δεν θα υποθεί κάτι καινούργιο αυτή τη φορά. Το καινούργιο μέχρι στιγμής ήταν, και να δούμε αν θα παραμείνει εφόσον ιδρύσει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν αυτή την τετραετία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Το αφήγημα της σταθερότητας πάντοτε το προβάλλουν τα κόμματα, αλλά όταν συνδυάζεται με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, αυξάνεται η ισχύ του ή και η απήχησή του σε συγκεκριμένα στρώματα. Εάν μέσα στην καμπάνια αυτό το αφήγημα και αυτό το επιχείρημα ανατραπεί, καθώς απέναντι στον Πρωθυπουργό βρίσκονται και πια και συγκεκριμένες αστικές δυνάμεις, δηλαδή αν ιδρύσει κόμμα κ. Σαμαράς, όπως φαίνεται, δεν έχει απέναντί του τους ακραίους αυτούς που τους κατηγορούσε για πατριώτες της φακής, αλλά έχει τον πρώην πρόεδρο του κόμματός του, αλλάζει το έργο. Ή επίσης αν μετέχει πιο δραστήρια στις εκλογές, δρόμο προς τις εκλογές, όπως το κάνει μέχρι τώρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίο δόξαζε ο κύριος Μητσοτάκης τα προηγούμενα χρόνια, πάλι αλλάζει το έργο. Άρα ναι, έχει σημασία το αφήγημα, αλλά από εδώ και πέρα έχουν σημασία και οι αφηγητές.
0: Μάλιστα. Άλλος εδώ ακροατής ρωτάει τι ξέρει ο κύριος Κοτάκης για το κόμμα Τσίπρα, πώς θα λέγεται, όντως πηξίδα?
1: Δεν
0: είναι ζωντανή εκπομπή, είναι διαδραστική, με αναφέρω και ερωτήματα. Τι λένε οι πληροφορίες σου, Μανώλη Κοτάκη?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω καλά, Κώστα μου, είναι ότι πηξίδα
0: έχει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Αυτό
1: τα είδα, τα είδα και αυτά, τα είδα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά είναι επικοινωνιακά ωραία εικόνες, τα οποία παίζουν ένα ρόλο, εν πάση περιπτώσει, όταν θέλεις να φύγεις από την εικόνα της συντηρητικής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν ξέρω τι βαθμό έτσι ανταπόκριση θα έχει ο κόσμος σε βάθος χρόνου. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η λέξη πηξίδα, αν υιοθετηθεί, είναι κλεμμένη εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που έγραψε το 2004 ή 2005, το οποίο το έχω, ο Κώστας Λαλιώτης. Και επειδή στο παρελθόν μπορεί και να έκανε παρέα με τον Κώστα Λαλιώτη, μπορεί να του έχει μείνει η ονομασία πηξίδα. Μπορεί. Αλλά μένει να το δούμε και αυτό όμως.
0: Διάβαζα τώρα και κοίταζα το πρωτοσέλιδό σας, το πρωτοσέλιδο της Εστίας.
1: Ναι.
0: Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, αναρωτιέται η εφημερίδα.
1: Κοίταξε τώρα. Έχει σταλεί μια επιστολή από την Ευρωπαία Εισαγγελία, την κυρία Κοβέση, η οποία εδώ πέρα την έχουν δαιμονοποιήσει πια στην Κομισιόν, στην οποία τους λέει, κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση του κράτους δικαίου και θέτει ζητήματα αιρεσιμότητας για όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε αυτά είναι οι επιδοτήσεις, είτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι το ΕΣΠΑ. Αυτή είναι μια βαριά κίνηση από πλευρά συμβολισμού για ένα κόμμα που υποτίθεται ότι αγαπάει την Ευρώπη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι το ιδεολογικό κομμάτι της υποθέσεως. Υπάρχει και το πρακτικό. Τι θα κάνει η Κομισιόν, με την οποία έχει άριστες σχέσεις ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως. Όμως, εάν τυχόν σε κάποιο τομέα παγώσουν τα κονδύλια, εδώ ευλόγως φτάνουμε στο συμπέρασμα που διάβασες πριν από λίγο. Δηλαδή, διαμαρτύρεται η Κοβέση. Γιατί καταρχάς νομοθετούνται δίκες εξπρές για τους βουλευτές, οι οποίοι θα δικαστούν από την τακτική δικαιοσύνη σαν απλοί πολίτες, όχι με την ιδιότητα του βουλευτή. Έχει αρθεί η ασυλία. Προφανώς η Ευρωπαία Εισαγγελέα είχε συμφωνήσει με τον κύριο Φλωρίδη για επιτάχυνση των διαδικασιών των δικών, αλλά όταν δεν δίνεις μια προθεσμία στα δικαστήρια σε 2 μήνες να έχουν καθαρίσει μια δίκη για ένα βουλευτή σου, τότε ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες ανισότητας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή τώρα μας ακούει κόσμος στη Δυτική Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος να έχει μια εκρεμή δίκη η οποία διαρκεί χρόνια για λόγους που δεν φταίει ο ίδιος ενώπιον της δικαιοσύνης. Και αυτή η δίκη να κάνει κακό στη φήμη του. Θα του κάνουν και αυτόν ειδική νομοθετική ρύθμιση, θα τελειώσει τη δίκη, ας πούμε, σε συνθήκες εξπρες. Για το ένα θέμα είναι, αυτό είναι το ένα θέμα για το οποίο διαμαρτύρει την κυρία Κοβέση, ότι οι δικαστές δεν έχουν χρόνο να, ουσιαστικά, να ασχοληθούν ουσιαστικά με την υπόθεση και τους λένε ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε, τελειώνετε μέχρι τις εκλογές για να αποδώσουμε λευκούς τους βουλευτές στην κοινωνία. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι μια ρύθμιση που αφορά την ανάκριση, που μειώνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην ανάκριση, και αυτό ευλόγως δημιουργεί την πεποίθηση ότι μπορούν να γίνουν τα γνωστά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Εκεί έφτασε λοιπόν ο κόμπος στο χτένι, και όταν η Ευρωπαϊκή Αγγελία ζητάει να τεθεί σε εφαρμογή, σε ισχύ διαδικασία για την αιρεσιμότητα για το κράτος δικαίου, αυτό είναι ήδη ένα πολιτικό χτύπημα εντυπώσεων κατά της χώρας, όχι κατά της κυβέρνησης. Τώρα το πώς η Κομισιόν θα αντιδράσει, αυτό θα περιμένουμε να το δούμε, γιατί πολλές φορές εκεί επικρατούν και πολιτικά κριτήρια και όχι αυστηρώς νομικά κριτήρια. Και όπως γράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα και επανέλαβε χθες το Βήμα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με την κυρία Φόντερ Λάιεν, την οποία και φιλοδοξεί να διαδεχτεί στο ευρωπαϊκό αξίωμα, εάν η κυρία Φόντερ Λάιεν μετακινηθεί στο αξίωμα του Προέδρου της Γερμανίας το Φεβρουάριο του 2027. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα του θέματος.
0: Μάλιστα. Πολύ σοβαρά τα σωμαζέτα. Αλυτικό ρεπορτάζ υπάρχει στην εφημερίδα Εστία. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Με έτσι ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις αυτό που γίνεται τώρα στην Τουρκία, γιατί είδαμε και με την αντιπολίτευση κάποια θέματα να μας επηρεάζει, και αναφέρομαι στη γαλάζια πατρίδα στο νομοσχέδιο, αλλά
1: κοίτα,
0: βλέπουμε και υπάρχει μια ένταση και στην αντιπολίτευση τώρα με τον Ερντογάν.
1: Κοίταξε, η Τουρκία περνάει μια μεγάλη πολιτική κρίση, και ο Ερντογάν, επειδή είναι στα στισμάς του πολιτικού βίου, προσπαθεί να εγγυηθεί τη μετάβαση από τη δική του την ηγεσία σε κάποια άλλη, όχι αμέσως αλλά σε εύλογο χρόνο.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ένας νόμος για τη γαλάζια πατρίδα παίζει ένα ρόλο και εσωτερικά στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βεβαίως, επειδή διέρευσε ότι θίγονται ζητήματα οριοθετήσεως θαλασσίων ζωνών και αυτός θέλει να έρθει να νομοθετήσει μέσα σε ελληνική επικράτεια, υπάρχουν παρασκηνιακά πιέσεις, ούτως ώστε ο νόμος αυτός να γίνει light. Ούτως ή άλλως οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν αυτό το νόμο ως φόβητρο και ως μπλόφα, κατά τη γνώμη μας, για να αποσύρουμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο, πράγμα το οποίο επετεύχθη. Αλλά εάν τυχόν μέσα σε αυτό το νόμο, γιατί αυτός είναι ο φόβος του Υπουργείου των Εξωτερικών, λέει ρητός ότι για οποιαδήποτε πόντιση, καλωδίο ή έρευνες μέσα στο Αιγαίο θα πρέπει να ζητάμε εγγράφως την άδεια τους, τότε η Τουρκία με νόμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης θα έχει νομοθετήσει την φιλανδοποίηση της συγκυριαρχίας στο Αιγαίο, και μετά θα αρχίσουν επί του πεδίου, όπως λένε και οι ειδικοί, διάφορα ευτράπελα, και μάλλον πολύ σοβαρά για να είναι ευτράπελα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε όλα αυτά. Θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας το επόμενο διάστημα. Μανώλη Κοτάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Να έχεις μια πολύ καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κώστα μου.
0: Και πάλι συγχαρητήρια. Και πάλι συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.

Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερο και τελευταίο μέρος. Είπαμε μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους, ειδικά στους υπερήφανους γαβρούς, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά πανταχού της γης. Πολλά συγχαρητήρια για το τέταρτο αστέρι που ράφτηκε ήδη στη φανέλα και έπεται συνέχεια. Χρόνια πολλά στη Βάσο Μπαρή που έχει τα γενέθλιά της, στη Μαρία Τσιπινάκη, στη Δέσποινα Θεοδωρίδου, στο Μιχάλη Πελεκάνο, στη Μαργαρίτα Μπιτσάκου, στον Νίκο Κατσαρό, στην Κατερίνα Γραφανάκη, στην Αφροδίτη Τσικριτζή, στη Βάσο Κουτσουμπελίτη. Σας πρόδωσε όλους τους και όλες στο Facebook. Χρόνια σας πολλά. Μιλήσαμε πριν με τον Μανώλη Κωτάκη για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως αναφέρθηκαν και εκλογές στην Κύπρο. Οι βουλευτικές εκλογές με το Δημοκρατικό Συναγερμό να διατηρεί την πρωτιά και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο της βραδιάς, διπλασιάζοντας τη δύναμή του στη Βουλή. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 27,1%, 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 23,9% με 15 έδρες. Υποχώρησε ο Φιδίας Παναγιώτου. Το αποτέλεσμα που ξεχώρισε ήταν αυτό του ΕΛΑΜ με το 10,9%, 8 έδρες από 4 που είχε στην προηγούμενη Βουλή.

Καλημέρα στο φίλο που μου έστειλε τον Τσίπρα με ένα κουβά στα χρώματα του νέου του κόμματος. Μοντάζ είναι, κάτι θέλει να πει προφανώς. Καλημέρα στη Βούντενη, στη συντονιστική ομάδα της Ξερόλακας. Καλημέρα στο Χρήστο τον Νικολόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή. Ο Σταύρος ο Κεφάλας λέει: καλημέρα φίλε, όπως είδες χθες το βράδυ, μπιπ και δέρνουμε στην κυριολεξία. Πήραμε το κήπο, ρίξαμε και τις μπούφλες μας. Όλα καλά. Αναφέρεσαι στο επεισόδιο που είχαν στα επίσημα ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχουν ακριβώς τα πάντα. Δείχνουν απλά τους δύο άντρες να προσπαθούν να συγκρατηθούν από τους ανθρώπους της ασφάλειάς τους ή από, καλώς πάντων, από φίλους τους εντός ή εκτός εισαγωγικών. Έχει προηγηθεί οπωσδήποτε η πιο μεγαλύτερη ένταση με, από ό,τι έλεγαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Θα δούμε βέβαια και το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του ΟΑΚΑ, του T-Center. Είχαν προηγηθεί κάτι ψηλές, γιατί δεν μπορεί να σκιστεί και μια μπλούζα μόνη της, έτσι. Βλέπουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, ο μισός όμως και το στήθος είναι έξω. Δεν νομίζω ότι είναι μια νέα μόδα αυτή. Προφανώς το μπλουζάκι το λευκό σκίστηκε, όχι επειδή βρήκε κάπου, αλλά κάποιο χέρι το σκίσε. Αλλά και αυτός, από ό,τι λένε οι αυτόπιτες μάρτυρες, κάτι έκανε και αυτός. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά κανέναν. Ό,τι και να έχει συμβεί στο παρελθόν ανάμεσα στους δύο άντρες, με όλα αυτά που ξέρετε και ακούγονται και έχουν οδηγήσει και σε πολιτικές εξελίξεις, ανεξάρτητα από όλα αυτά λοιπόν, είναι σκηνές που δεν τιμούν κανέναν. Και σίγουρα, εντάξει, όχι ότι μετρίασαν την χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, σίγουρα έκαναν τον γύρο του κόσμου αυτές οι εικόνες και σου λέει τι κάνουν αυτοί. Είναι και οι δύο Ολυμπιακοί και πλακώνονται και μεταξύ τους, εντός εισαγωγικών το πλακώνονται, δεν έχει φανεί ακόμα κάτι τέτοιο, αλλά είπαμε, κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί πέρα. Δεν σκίζεται έτσι μια μπλούζα μόνη της. Βέβαια αμέσως μετά ήρθε ένα μαύρο μπλουζάκι και αντικατέστησε το σκισμένο λευκό. Καλημέρα στον Νίκο Κανελάκη, καλημέρα στη Χριστίνα Ανδρικοπούλου στα Ροήτικα, μας παρακολουθεί. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αλεξόπουλο στο Ψαθόπυργο, καλημέρα στον Κώστα τον Βικάτο, μας παρακολουθεί δυνατά, λες, ακούμε από Ικαρία. Έτσι, χόρεψε τον Ικαριώτικο φίλε Κώστα Βικάτο, καλή δουλειά εκεί που είσαι.

Εγώ πάντως περιμένω να δω και το βίντεο και άλλα βίντεο. Θα κυκλοφορήσουν και άλλα βίντεο. Ήδη αρχίζουν και κυκλοφορούν και άλλα βίντεο από ανθρώπους στις κερκίδες, φίλους του Ολυμπιακού. Έχουν τραβήξει αρκετές στιγμές, αρκετά στιγμιότυπα από τη διαμάχη Δημητριάδη Μαρινάκη. Θα δούμε τι άλλο θα δούμε στα social media να ανεβαίνει. Πριν πάμε στον Γιώργο τον Προύσαλη, έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση. Το θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, μια νέα γυναίκα σε ηλικία μόλις 55 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Η γωγό Μαστροκώστα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Από την Κυριακή το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Δίπλα στη γωγό Μαστροκώστα βρισκόταν συνέχεια ο σύζυγός, ο Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη του, η Βικτόρια, και στενή φίλη της οικογένειας. Η γωγό Μαστροκώστα είχε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μακριά από τη δημοσιότητα. Είχε γίνει γνωστό βέβαια ότι περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά η ίδια δεν ήθελε να πει περισσότερα πράγματα. Έτσι πέρασε πολλά στη ζωή της, τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Ο καρκίνος την βρήκε 3 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Δηλαδή το χαρμόσυνο γεγονός επισκιάστηκε από την ασθένεια με την οποία διαγνώστηκε η ίδια όταν ήταν μόλις 3 ημερών λεχόνα. Φοβερά πράγματα. Γι' αυτό είμαστε όλοι κάτω το Θεό να προσπαθούμε κάθε μέρα να περνάμε όμορφα και να κάνουμε καλό, να κάνουμε καλό στους συνανθρώπους μας. Δηλαδή, τουλάχιστον να μην τους βλάπτουμε, να μην τους πειράζουμε. Ας τους αφήνουμε λίγο στην ησυχία τους. Ακόμα και αν δεν μας αρέσει κάτι, αν δεν μας αρέσει κάτι, αν θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει κάποιος, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε εντάσεις και τοξικότητα. Όλα μάταια είναι μέρα-μέρα. Δώσει μην σήμερα, να λέγει ο Χριστός. Κάθε μέρα που περνάει χωρίς μακρινά σχέδια, ο άνθρωπος κάνει σχέδια και ο Θεός γελάει, κάθε μέρα χωρίς να ενοχλούμε τον άλλον. Χωρίς να ενοχλούμε τον άλλον. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο τον Προύσαλη να μας πει και αυτός πώς το είδε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ, τον τελικό της Ευρωλίγκας.

0: Λοιπόν, Γιώργος Προύσαλης μαζί μας. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Δίκαια, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, βεβαίως και δίκαια. Ήταν κάτι το οποίο από την αρχή της χρονιάς ο Ολυμπιακός έπαιζε εκπληκτικό μπάσκετ και ήταν κάτι το οποίο αν δεν γινότανε θα λέγαμε πως ο Ολυμπιακός αδείξε ότι θα δικούσε τον εαυτό του. Ήταν χθες μια βραδιά που για τους ερυθρόλεπτους δεν ξεκίνησε καλά πρώτη περίοδος, καθώς η Βασίλισσα ξεκίνησε με ένα 0-4, ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος, αμυντικά δεν ήταν και τόσο καλός. Πολλά λάθη ο Ολυμπιακός και στον πρώτο περίοδο, αλλά γενικότερα σε όλο το ματς, αριθμό 17 ενάντια 9 της Ρεάλ. Το καλό ήταν ο Ολυμπιακός ότι δεν πλήρωσε τα λάθη του. Έκανε λοιπόν ένα κακό πρώτο ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο. Από το time out που ζήτησε ο Μπαλτζόκας κάπως στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου για να μιλήσει στους παίκτες του, είδαμε τον Ολυμπιακό μετά το πρώτο μισό να παίρνει, να κάνει μια καλύτερη εικόνα, να έχει μια καλύτερη επιθετικά και αμυντικά εικόνα. Μείωσε την απόσταση που είχε από την Ρεάλ και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν ένας άλλος Ολυμπιακός. Ήταν ο Φουρνιέ εκπληκτικός, ο οποίος πραγματικά σκοράρει από παντού. Τα τρίποντα του Φουρνιέ τα είχαμε δει και με τη Φενέρ, ήταν απίστευτος. Ο Πίτερς, ο Βεζένκοφ, όλοι προσπαθούσαν κάπως όταν μπαίνανε στο παρκέ να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό που έκανε όλη τη χρόνια, να παίξει ένα πανέμορφο μπάσκετ. Δεν ξεκίνησε το καλό για τον Ολυμπιακό, ήταν ότι και ο Χεζόνια άργησε πολύ να πάρει μπρος. Αλλά ο Λάιλς συντήθηκε Χεζόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγαινε καλά, έφτανε πιο κοντά και μείωνε τη διαφορά από την Ρεάλ. Υπήρχε ο Λάιλς ο οποίος πραγματικά το χαβά του, τρίποντο μετά το τρίποντο μετά το τρίποντο, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα rebound, έκανε τις άμυνες, έβαζε τις επιθέσεις του, ήταν αποτελεσματικός. Περιμέναμε σίγουρα τη Ρεάλ ότι θα ήταν γρήγορη, γιατί το είχαμε δει και στο ημιτελικό με τη Βαλένθια, όπου το μάτς με τη Βαλένθια ουσιαστικά ήταν δύο. Ποιος θα μπορούσε στο τελικό ήταν ότι ποιος ήταν πιο γρήγορος και ποιος ήταν πιο εύστοχος. Ήταν η Ρεάλ πιο εύστοχη και σίγουρα ήταν και πιο γρήγορη. Και ο Ολυμπιακός σίγουρα αυτή την ταχύτητα ήθελε να τη μειώσει. Το κατάφερε. Εντάξει. Αμυντικά έφτιαξε εικόνα του μέσα στο παιχνίδι σίγουρα. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν εύστοχος. Αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ και ήταν ο ένας από τους λόγους ο οποίος κατάφερε χθες να στεθεί πρωταθλητής για τέταρτη φορά, να πάρει την Ευρωλίγκα, να βάλει το τέταρτο αστέρι. Και για το οπαδιλίκι λίγο έτσι θα το πούμε, αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει την Ευρωλίγκα στην επόμενη δεκαετία δεν τον ενδιαφέρει. Πήγε μέσα στο ΆΚΑ και πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν τον νοιάζει αν την επόμενη δεκαετία βρεθεί στο Final Four.
0: Έχει βρεθεί σε απανωτά Final Four τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Βεβαίως μετράει και αυτό μέσα στην έδρα του αιώνιου εχθρού. Αλλά νομίζω ότι εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο όταν παίρνεις την κούπα που την πήρε, αλλά σημασία έχει και να είσαι παρόν με μια σταθερότητα σε τελικές φάσεις της διοργάνωσης. Αυτό το έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. Γκρινιάζουν βέβαια οι Ισπανοί, γκρινιάζουν και οι αντιολυμπιακοί για ότι έχει πολλές βολές, λέει, το ρεκόρ βολών στην ιστορία και εκείνο το φάουλ πάνω στον Καμπάτσο. Εντάξει, του κάνει στην αρχή της φάσης φάουλ, εγώ πιστεύω, ο ναι. Καμπάτσο ή κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης, σφυρίζεται ίσως λίγο καθυστερημένα από τους διαιτητές, αλλά είναι φάουλ. Αυτή είναι η άποψή μου. Όπως επίσης θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο το τρίποντο που πετυχαίνει στα 3 λεπτά πριν το τέλος εκεί ο Βεζένκοφ. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το τρίποντο και ένα καλάθι επίσης του Πίτας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τα καλάθια του Φουρνιέ,
1: ο οποίος είχε
0: κάποια τρίποντα εύστοχα και ο Βόκαπ ήταν από τους ρυθμιστές. ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Έσπασε και την κατάρα που ήθελε την πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας να μην παίρνει ποτέ την Ευρωλίγκα. Και νομίζω ότι δίκαια πανηγυρίζουν όλοι στον Πειραιά και αλλού. Και εδώ στην Πάτρα έγινε χαμός χθες το βράδυ.
1: Ναι, βγήκανε χθες, είδαμε στο κέντρο του, έγινε χαμός στο κέντρο της Πάτρας. Βγήκανε, ο κόσμος το πανηγύρισε και δικαίως το πανηγύρισε. Για μένα, είτε είσαι Ολυμπιακός είτε δεν είσαι στο μπάσκετ, πρέπει να χειροκροτάς τον Ολυμπιακό. Αυτό που κατάφερε να κάνει ήταν απίστευτο. Είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι ΑΕΚ, ό,τι είναι, αυτή την εμφάνιση από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και τον τελικό, τον σηκώνεσαι και χειροκροτάς τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν εκπληκτικός σε όλη τη διάρκεια. Δεν υπήρχε στιγμή που να, άντε κάποιος βραδιές, ok, που δεν ήταν τόσο καλό όσο θα μπορούσε να ήταν, αλλά και πάλι σηκώνεσαι και χειροκροτάς και λες μπράβο στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν εξαιρετικός.
0: Και είδαμε και τον Μπαρτζόκα, τον σηκώσανε οι φίλοι του Ολυμπιακού ψηλά. Είδαμε πολύ συγκινητικές στιγμές. Ο Παπα-Νικολάου είπε: Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Τα ξημερώματα σου εκεί στην πλατεία Κοραή.
1: Ήταν η ολυφή του Ολυμπιακού στο, μέχρι τις 5 και 6 ώρα το πρωί και τις 7 ήταν δεδομένο αυτό. Ναι, εννοείται. Τέτοια βραδιά δεν θα την ξεχάσει σίγουρα.
0: Να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση τώρα. Πώς πιστεύεις ότι είναι το κλίμα τώρα στο άλλο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού?
1: Πιστεύω ότι θα θέλουν λίγο να απαλύνουν τον πόνο τους αν καταφέρουν να πάρουν από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Δηλαδή μόνο αυτό.
0: Έχει συμβεί αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει την Ευρωλίγκα, έχει συμβεί αυτό με το Παναθηναϊκό να πηγαίνει και να τους παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Είναι αυτό που θα απαλύνουν τον πόνο.
0: 13-14 χρόνια. Έτσι. Έχει συμβεί αυτό. Να έχει πάρει την Ευρωλίγα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος με νίκες επί του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα. Ο Ολυμπιακός έχει μία, παρά το γεγονός ότι είναι εκρηκτικός ο Μπαρτζόκας, έχει μία αγωνιστική ηρεμία. Γιατί και ξέρεις, αυτά ξεκινάνε και από τη διοίκηση. Όταν υπάρχει ηρεμία από το αφεντικό, μεταφέρεται η ηρεμία και στα υπόλοιπα τμήματα. Όταν υπάρχει μια διαρκής βαβούρα και αναρτήσεις και ψάχνουμε συνεχώς εχθρούς από την διοίκηση, επηρεάζεται και η υπόλοιπη ομάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη πέρυσι στους τελικούς της Basket League. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να πάρει με ένα τριαντάφυλλο το πρωτάθλημα, θα το έπαιρνε με σκούπα, έτσι όπως φαινόταν, και έγινε αυτό που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φίλιας και ο Ολυμπιακός έδωσε απάντηση. Άρα ξεκινάνε και από τη διοίκηση πολλά πράγματα, έτσι.
1: Σίγουρα. Και η κυρία Αγγελόπουλη ήταν εκεί, στήριζαν τον προπονητή, βοηθούσαν την ομάδα όσο μπορούσαν. Αυτό σίγουρα συνέβαλε και αυτό 100%. Νίτε.
0: Και είδαμε και ένα επεισόδιο στις Κερκίδες,
1: ναι, με τον
0: Βαγγέλη,
1: ναι,
0: Μαρινά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Κάτι μπίπο ένας γαλλικό, κάτι μπίπο άλλος γαλλικό.
0: Εγώ είδα και σκισμένες μπλούζες. Είδα. Δεν είδα μόνο μπίπ, είδα και σκισμένες μπλούζες.
1: Ναι, δεν είδα και εγώ χαμός.
0: Και τους ανθρώπους της ασφαλείας να προσπαθούν να συγκρατήσουν τους δύο άντρες. Εντάξει, η κόντρα είναι σε άλλα επίπεδα για άλλους λόγους και δεν έχει καμία σχέση. Ολυμπιακή είναι και δύο, αλλά. Τέλος πάντων, αυτές τις στιγμές που είδαμε, σκηνές που είδαμε, δεν τιμούν κανέναν, νομίζω. Ό,τι και να έχει συμβεί. Έτσι.
1: Είναι σκηνές
0: ή ό,τι και να θεωρεί κάποιος από τους δύο ότι έχει συμβεί. Είναι στιγμές και σκηνές που δεν τιμούν κανέναν, νομίζω.
1: Και πρέπει να μένουν και μακριά από τον αθλητισμό, όχι ιδιαίτερα. Όχι μόνο από τον μπάσκετ, γιατί και από τον αθλητισμό πρέπει να μένουν μακριά. Δεν χρειάζονται όλα αυτά.
0: Βέβαια. Είναι κάτι άλλο που ξεχνάμε από το παιχνίδι να κλείσουμε, κάτι που πρέπει να τονίσουμε?
1: Αν θέλετε αυτή, να πούμε ότι ο Γιώργος Τσόκας ανανέωσε με την ομάδα της ΝΕΠ και θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας
0: στο Πόλο,
1: στο Πόλο. Ήταν κάτι το οποίο ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο τρόπος που έπαιξε, τα αποτελέσματα γενικά, τώρα όλος ο τρόπος του, ο σχηματισμός του Γιώργου Τσόκα ήταν εξαιρετικός και η ανανέωση ήταν αναμενόμενη και θα συνεχίσει με την πατερνή ομάδα. Να πούμε στο εξωτερικό, λέγω ότι έχω πιεσμένο χρόνο, ότι προβιβάστηκε στην Premier League η Hull αφού κέρδισε στα μπαράζ τελικού τη Middlesbrough με το McBurnie στο 95. McBurnie, ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τα αγγλικά γήπεδα, ήταν και τη Sheffield United. Ενώ σώθηκε η Tottenham, κέρδισε εντός έδρας στην Everton 1-0, παρόλο ότι κέρδισε West Ham 3-0 την Leeds. Υπήρχε διαφορά 2 βαθμών και έτσι τότε να παρέμεινε στην κατηγορία και θα είναι και του χρόνου σίγουρα θα θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Και η Sunderland πέρσι προβιβάστηκε και του χρόνου θα παίξει Ευρώπη, αφού τελείωσε 6η. Κέρδισε την Chelsea στην έδρα της με 2-1, Chelsea, η οποία τελείωσε 10η και παραμένει εκτός Ευρώπης, με τον Τσάβι Αλόνσο να παίρνει του χρόνου τα ενία. Είναι μια αναβάθμιση στο θέμα προπονητή. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Ισπανός τεχνικός.
0: Και να πω εγώ ότι σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος φιλοξενείται η μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη διάρκεια του 14ου Regional Growth Conference στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικά όλα όσα είπε ο ισχυρός άντρας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έτσι στη συνέντευξη που είχε με τον Λευτέρη Βαρουξή, δημοσιεύεται και θα συζητηθούν. Θα συζητηθούν αυτά που λέει ο Βαγγέλης Λιόλιος, γιατί μιλάει στην ουσία για την επόμενη μέρα στην Ελληνική Ομοσπονδία και στο ελληνικό μπάσκετ. Οπότε σας προτρέπω όλους να διαβάσετε την εφημερίδα μας. Γιώργο, ραντεβού στην τάξη εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας για αύριο το πρωί στις 8, από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που χθες υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξής της. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πτώση και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 91,5 δολάρια. Στην κόρυφη της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στη Real με σκόρ 92-85 ύστερα από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ο Δυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα. Σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου. Τη συνεχάρει τηλεφωνικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μια μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάβι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάνω από τα μισά προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία παρέμεναν απλήρωτα ως το τέλος του 2025. Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, όπως είπε στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα έχει ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον πενταετίας, σύμφωνα με την ίδια. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:29 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μάνης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βυτικά του Γερολιμένα και είχε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βία εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες. Και ο καιρός νεφώσης παροδικά αυξημένος το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αίθριος ο καιρός. Θερμοκρασία από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγε ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό, έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μα καρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεις.
8: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Yeah.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάστηκαν στο 14ο Regional Growth Conference στην Πάτρα, με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα Θεόνια Αλαμπάση να αναφέρει ότι τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά ξεπερούν πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ρυθμισμένα χρέη φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια. Στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδιασμών επιστρέφει το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο Πατρών μέσω του νέου φορέα αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, στο Ριγανόκαμπο προωθείται μεγάλο στεγαστικό project με έως 750 κατοικίες, εκ των οποίων περίπου 215 για στρατιωτικούς και 250 για κοινωνικές κατοικίες. Έντονο προβληματισμό προκαλούν νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα. Σήμερα οδηγείται σε δικαστήριο 35χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλειδωμένη μέσα στο σπίτι την 16χρονη ετών σύντροφό του, έπειτα από κλήσεις γειτόνων που άκουσαν το κορίτσι να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, σπάζοντας την πόρτα που είχε φράξει ο άνδρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπότροπο, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το Δεκέμβριο του 2024 για επίθεση σε πρώην σύντροφό του. Ανησυχία επικρατεί για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μετά τους 6 διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων μέσα σε 45 μέρες, αλλά και ένα 7ο σοβαρό περιστατικό υγείας που ευτυχώς δεν είχε μοιραία κατάληξη. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κυκλοφορίας νοθευμένων ναρκωτικών, ενώ οι φυλακές λειτουργούν με περίπου 750 κρατούμενους, σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς τους. Την Τετάρτη 27 Μαΐου επανεκδικάζεται η υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στις ευθύνες της τότε διοίκησης και στις αγωγές εκατοντάδων μεριδιούχων που ζητούν αποζημιώσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στην Καλυθέα Πατρών. Η οδός παράκαμψης διαπλατείνεται από 6,8 σε 11 μέτρα με νέο φωτισμό, ενώ δρομολογείται και η σύνδεση της οδού 111 με την Ευρεία Περιμετρική, με στόχο την αποσυμφόρηση περιοχών όπως το Μυτιλόγλι, Φιλοθέη και η Οβριά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί φέτος από Πελοποννησιακό στάδιο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραχωρεί το Ρωμαϊκό Οδείο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο Δήμος προχωρά στη δημιουργία προσωρινού θεάτρου 1.200 θέσεων και ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Στα αθλητικά, η νέα έκθεση «Η Κούρος» καταγράφει περισσότερα από 27.000 ενεργούς αθλητές στη Δυτική Ελλάδα και 455 ενεργά σωματεία, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα, στον Προμηθέα συνεχίζει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, με τον Γιώργο Βόβορα να βρίσκεται πρώτων ανακοινώσεων και την ΚΑΕ να ετοιμάζει νέα καμπάνια διαρκείας για το Τόφολος. Και ο καιρός, άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα θερμοκρασία στην Πάτρα, με συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και τον υδράγυρο να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
5: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μακαρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς. Φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεσταθείς.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίρωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι προκειμένου να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το νέο Δελχείο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συνευθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ανάλογη πτώση και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 91,57 δολάρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να λειτουργήσει πυροσβεστικά σαν ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετάκλησης τυχόν αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού, στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στην Ρεάλ με σκορ 92-85 μετά από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρόλευκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, ο Οδυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρής θέση, τη μία μέρα κεντρό, στην άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το Greta Live, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των τριών ακόμα παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέρφια του κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση των κατηγορούμενων και με τα τέσσερα παιδιά. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Αγίου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι υπηκουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερο στο athena984.gr. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάνω από τα μισά προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία παρέμειναν απλήρωτα ως το τέλος του 2025. Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, όπως ανακοίνωσε μέσω Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα έχει ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον πενταετίας, σύμφωνα με την Υπουργό. Σε άλλα διεθνή, περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο όταν ένας άνδρας ψέκασε στο χώρο μια ουσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν αποκλειστεί οι γυροδρόμοι, η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα από Σεπόλια έως Νέα Ιωνία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βικέλα και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη. Παρόμοια εικόνα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλή έως Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
9: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
9: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
10: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, με αγάπη και υγεία. Να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύ Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στους 103,9 Peloponnesos FM.
0: Στα σερβίρι Σωτήρη.
1: Βεβαίως, φρέσκο γάλα πρώτο και σήμερα κοντά μας. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: είσαι Ολυμπιακός, να σου πούμε συγχαρητήρια.
0: Δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ, αλλά όμως είναι μια γιορτή της Ελλάδας. Είναι μια γιορτή της Ελλάδας.
1: Όχι, το άλλο δεν το ξέρω.
0: Δεν ήξερα ότι είμαι ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια. Άρα και πάλι συγχαρητήρια.
0: Είμαι νικήτρια ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως. Ναι.
0: Αλλά και είμαστε και νικητές, γιατί κέρδισε η Ελλάδα χτες. Και να μην ακούω όλα αυτά τα που ακούω από Παναθηναϊκούς κυρίως, έτσι. Δεν ξέρω, τώρα, δεν σε βλέπω να γιορτάζεις, Σωτήρη.
1: Τέλος πάντων, δεν είμαι Ολυμπιακός γι' αυτό.
0: Δεν είσαι με την Ελλάδα όμως, δεν κέρδισε η Ελλάδα χτες.
1: Ολυμπιακός κέρδισε, γιατί κέρδισε η Ελλάδα.
0: Με συγχωρείς, δεν ήταν ελληνική ομάδα.
1: Ελληνική ήταν.
0: Με ποιον έπαιζε.
1: Ελληνική τώρα που λέει τρόπος του λέγεινε. Πολυεθνικές είναι οι ομάδες.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καθαρά μόνο Έλληνες έχει.
1: Όχι, όλες, γι' αυτό σου είπα. Όλες οι ομάδες είναι πολυεθνικές.
0: Όλες οι ομάδες του κόσμου, όχι μόνο οι ελληνικές ομάδες.
1: Απλά είναι η έδρα εδώ πέρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Σε όλες τις ομάδες, κοίταξε να δεις πώς αλλάζουν. Λιώνουνε. Μέχρι εκεί φτάνετε, κύριε Παναθηναϊκή. Αν είναι δυνατόν,
1: δεν
0: είναι δηλαδή. Φτάνεις μέχρι εκεί.
1: Δεν
0: δηλαδή να λιώνεις ακόμα και αυτό.
1: Αεκτζής είμαι, δεν είμαι
0: λοιπόν, πέραν αυτού. Αν είσαι αεκτζής, απορώ πως έχεις τέτοια συμπεριφορά.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε πιο υγιώς σκεπτόμενοι οπαδοί εμείς. Δεν είμαστε του Συρμού. Τα λέω καλά, Διονύση. Άριστα. Λοιπόν, άκου να δεις, αγαπητέ μου. Όλες οι ομάδες του πλανήτη δεν είναι αμυγός εθνικές. Όλες περιέχουν μέσα, περιλαμβάνουν διάφορες
1: ανθρώπους.
0: Άρα, γιατί εστίαζες μόνο στον Ολυμπιακό που κέρδισε χθες.
1: Δεν έχουμε.
0: Ο Ολυμπιακός με ποιον αγωνιζόταν χθες με τον Παναθηναϊκό.
1: Μια εταιρεία είναι, ανώνυμη εταιρεία. Ήταν.
0: Κοίταξε πώς θα αλλάζουμε. Αν ήταν όμως πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, θα γλεντάγαμε και θα λέγαμε η Ελλάδα κέρδισε κλπ. Κέρδισε λοιπόν
1: όχι,
0: η Ελλάδα.
1: Δεν έχω τίποτα. Συγχαρητήρια με τους κόκκινους.
0: Συγχαρητήρια. Εδώ δαγκώνει και βγαίνει δηλητήριο.
1: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, χθες κέρδισε ο Ολυμπιακός και κέρδισε η Ελλάδα. Έπαιζε με μία ξένη ομάδα.
1: Είσαι
0: τώρα,
1: πολύ ρομαντική, Μαρίνα.
0: Αυτά τα παναθηναϊκίστικα αρρωστημένα δεν θα τα ακούσω. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Μα δεν έχω σχέση με τον Παναθηναϊκό. Γιατί μου λες συνέχεια
0: για τον Παναθηναϊκό. Σαν Παναθηναϊκό συμπεριφέρεσαι. Όχι, οι Αϊκατζίδες δεν είμαστε έτσι, κύριε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είμαστε πιο.
1: Να σου πω, έχεις ρωτήσει Ολυμπιακό. Ποια ήταν η στάση
0: δεν
1: του απέναντι
0: δεν θα ρωτήσω εγώ, εγώ σου
1: όταν
0: λέω,
1: έπαιζε η ΑΕΚ με άλλες
0: εγώ
1: ομάδες.
0: Σου λέω ότι χτες κέρδισε η Ελλάδα λοιπόν. Και έτσι πρέπει να το δούμε.
1: Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα είναι μας, περιτά. Αν και άκουσα ότι δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα τι διαβάζω. Λέει, εντάξει, πολλές βολές, παιδί μου, πολλές βολές έτσι. Πολλές βολές
0: πάει να λιώσει και το αποτέλεσμα τώρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα.
1: Εντάξει.
0: Με συγχωρείς.
1: Κοίταξε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα αποτέλεσμα.
1: Οι μισοί από τους Ολυμπιακούς έχουν σήμερα διαγνωστεί με καρδιακό επεισόδιο. Έτσι από ό,τι καταλαβαίνεις. Γιατί όπως και να το δει κανείς. Εντάξει. Δηλαδή το πάλεψε πολύ να μην χάσει. Ναι. Μέσα από τα χέρια του
0: το
1: πανευρωπαϊκό. Όχι, να μην το χάσει μέσα από τα χέρια του.
0: Μέσα από τα χέρια του. Ένα αγώνα αυτά έχει. Στο ένα λεπτό είσαι νικητής και στο άλλο είσαι ηττημένος.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι οι αγώνες. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, δεν έχουμε
0: γι' αυτό
1: τίποτα,
0: υπάρχει και αυτή η. Ναι, δεν έχεις τίποτα. Έχεις ξεκατνιαστεί από το πρόεδρο από την ώρα που ξεκινήσαμε και δεν έχεις τίποτα. Έχεις πρόβλημα. Να το δεχτούμε, κύριε. Εντάξει.
1: Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το επεισόδιο πάντως εχθές που τέλος πάντων πήγε να επισκιάσει το τελικό, δεν ξέρω αν το είδες. Ήταν η. Εντός εισαγωγικών φιλοφρονήσεις μεταξύ του Μαρινάκη και του Δημητριάδη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το δες καθόλου το
0: βίντεο. Όχι, δεν το είδα αυτό. Δεν,
1: ναι,
0: είδα
1: δεν είδες,
0: τόσο.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ο μεγάλος έτσι, αρχηγός μέτοχος του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης, δεν ήρθε λίγο στα χέρια με τον Δημητριάδη, τον ξάδελφο.
0: Γιατί?
1: Δεν το είδες. Τώρα ακούγονται. Τώρα, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν ήμασταν μπροστά. Ακούγονται διάφορα.
0: Όπως?
1: Λέει η πλευρά του Δημητριάδη ότι πήγε από πίσω του και τον χτύπησε τέλος πάντων. Η πλευρά του Μαρινάκη ισχυρίζεται άλλα πράγματα. Δεν θα
0: γιατί
1: δεν βρει άκρη.
0: Χτύπησε, συγγνώμη, τι.
1: Τώρα.
0: Αφού στον ίδιο χώρο δεν είναι.
1: Ποιο είναι στο ίδιο χώρο, Δημητριάδης με το Μαρινάκη.
0: Σε αντίθετους είναι.
1: Τι λες. Όχι ποδοσφαιρικά. Δεν εννοούσα ποδοσφαιρικά.
0: Όχι ποδοσφαιρικά, μιλάω εγώ τώρα.
1: Θέλω να είσαι ποδοσφαιρικά. Τέλος πάντων, έγινε. Απορώ πως δεν το είδες. Είναι βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως από
0: χθες. Όπως ξέρεις, δεν παρακολουθώ τα social κλπ. Δεν είμαι οπαδός. Δεν πειράζει, ας χάνω.
1: Τέλος πάντων.

0: της αυτής της προϊστορίας που υπάρχει με το Μαρινάκι και με το Μαξίμου και
1: ναι,
0: με διάφορα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν μου εξηγείς.
0: Δεν είναι λίγο, αυτό
1: μην
0: θέλω να
1: μην ξεχνάς ότι όλοι αυτοί οι σωτήροι μου είναι ναι. άνθρωποι με πάθη.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς εμείς που συνηθίζουμε.
0: Από το πάθος λες να.
1: Από το πάθος. Λοιπόν, μην κοιτάς εμείς που τους ανεβάζουμε στο βάθρο και τους παίρνουμε και τους κάνουμε αγιογραφίες.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι με πάθη είναι. Και καλά θα κάνουμε όλοι μας να αρχίσουμε να τους βλέπουμε με καθαρά μάτια.
0: Ναι.
1: Χωρίς γυαλιά.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, χωρίς προφανώς. γυαλιά. Λοιπόν, όλοι αυτοί γι' αυτό σε ρωτάω γιατί θα πρέπει ναι. να με απασχολήσει εάν ήταν τελικά επεισόδιο ξυλοδαρμού ή όχι. Και
0: τώρα
1: δεν κατάλαβα.
0: Ναι, η μισή μπλούζα του Μαρινάκη είχε κατέβει κάτω.
1: Τι εννοείς, μπορεί να έσκαγε ο άνθρωπος και το έκανε τελικά.
0: Τώρα δεν σκίζεις την μπλούζα όταν έζεσαι.
1: Με συγχωρείς, αν έσκαγε.
0: Τη βγάζεις, δεν τη σκίζεις, τέλος πάντων.
1: Να σου πω κάτι, σου είπα, αν είναι κάτι ουσίες θα ασχοληθώ. Προτιμώ το χρόνο μου να τον σπαταλίσω και να ασχοληθώ με κάτι ουσιώδες.
0: Καλά, δεν είπαμε λοιπόν. Να σου απασχολήσει, να σου αλλώσει τη ζωή.
1: Ναι, αλλά και εσύ τόση ώρα δεν μου εξηγείς γιατί πρέπει να με απασχολήσει.
0: Εντάξει, καθένας αξιολογεί τα πράγματα όπως πιστεύω.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν στα επόμενα τώρα. Εμένα τι δεν μου άρεσε χθες.
0: Τι δεν σου άρεσε.
1: Άκουγα λοιπόν τους συναδέλφους των αθηναϊκών μέσων και γιατί η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι πιο ωραίες εικόνες. Γέμισε το σύμπαν με τα, αυτά τα. Πώς τα λέμε. Και επειδή
0: άρεσε.
1: Στη γειτονιά μου είναι και το κλαμπ του Ολυμπιακού, με σηκώσει
0: ναι,
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Κοιμήθηκες από
1: ήρθε,
0: τίποτε.
1: Προφανώς δεν κοιμήθηκα. Αφετέρου ήρθε όλο αυτό το πράγμα που έκαιγαν μέσα στα σπίτια μας.
0: Ναι, τα καπνογόνα.
1: Τα καπνογόνα. Ναι. Και λέω. Από τη μία επιχειρούμε να ελέγξουμε τον φανατισμό και όλα αυτά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τα συνθήματα που ακουγόταν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου τα περιγράψω, διότι δεν.
0: Ναι, παιδί μου, πάνω κάτω
1: αυτά.
0: Σε όλες τις χώρες τα ίδια γίνονται. Δεν είναι.
1: Μιλάω για την Ελλάδα.
0: Σε παντού το ίδιο γίνεται. Και αν σου είπα εγώ ότι. Ισπανή, πάντα το ίδιο γινόταν και στην Ισπανία.
1: Δεν μιλάω για την Ισπανία τώρα, μιλάω ναι. για εμάς. Και λέω για εμάς, για το συνάφι μας, γιατί εμείς δημιουργούμε πολλές φορές το κλίμα και το φουντώνουμε. Και λέω, όταν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, όταν ακούγονται απίστευτα συνθήματα και απίστευτα συνθήματα μίσους.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη υποτίθεται ότι αγωνιζόμαστε για να ελέγξουμε το φανατισμό και εμείς να βγαίνουμε και να λέμε η μεγάλη καίγεται η Ελλάδα, πρόσεξε
0: ναι.
1: να λέμε, από τη μία να λέμε καίγεται η Ελλάδα και από την άλλη πιο ωραίες εικόνες τι
0: ναι,
1: ωραία
0: ναι,
1: κλπ.
0: Εννοούσα καίγεται από τους πανηγυρισμούς αυτό
1: από τους πανηγυρισμούς, ναι αλλά σου είπα προηγουμένως το τι ακουγόταν χθες
0: ναι.
1: και από συνθήματα μίσους κυρίως
0: ναι.
1: έτσι
0: αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τι ήθελες να πει, σας αγαπάμε πολύ και
1: όχι,
0: πάμε
1: να
0: όλοι
1: γιορτάσου,
0: μαζί.
1: Όχι, να γιορτάσουμε για την νίκη μας.
0: Αυτό γίνεται.
1: Αυτό λέω, τι ότι αυτά είναι δύο αντικρώμενα πράγματα. Από τη μία να επιχειρούμε να ελέγξουμε τον φανατισμό και από την άλλη να τον καλλιεργούμε. Αυτό εγώ μεταφέρω και εκθέτω.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήταν στην πόρτα του, στη γειτονιά μου που έγινε ναι. όλη αυτή η κατάσταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, τότε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε έτσι είναι, καλά
0: όχι,
1: πάμε.
0: Δεν είπαμε ότι
1: να πούμε τίποτα
0: τα χέρια ψηλά, παιδε, τι να... Απλά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να πούμε ότι να βλέπουμε άλλα πράγματα αντί άλλων. Τέλος πάντων, είχαμε ένα τελείωτο πάρτι. Μίλησα με κάποιους πατρινούς σήμερα. Το ξενύχθησαν όλοι. Περιττό να σου πω. Έτσι.
1: Το καταλάβαμε αυτό.
0: Κυλισμένες φωνές. Τα...
1: το καταλάβαμε. Μέχρι τις δύο τα ξημερώματα ήταν.
0: Πάντως οφείλω να σου πω ότι εγώ δεν διακατέχομαι από τέτοιου είδους. Πώς να το πω, τέτοια πάθη. Εντάξει, μπορεί να πανηγυρίσω εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, όλοι
0: πάντων,
1: θα
0: αλλά
1: πανηγυρίσουμε.
0: Εκεί,
1: αλλά με μέτρο
0: εκεί,
1: και με όρια, έτσι. Λοιπόν, ένας αγώνας είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Ένας αγώνας δεν είναι ένας αγώνας.
1: Και, και θα σου πω,
0: του
1: ναι, όχι, θέλω να πω ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι. Δεν λύσαμε τα προβλήματα, δεν επήλθε η ειρήνη για να γιορτάσουμε. Ακόμα και αν είχαμε την πληροφορία ότι σταμάτησε ο πόλεμος, δεν θα έβγαινε κανείς να πανηγυρίσει και να γιορτάσει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάω για τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Τέτοιο πανηγυρισμό δεν θα κάναμε για την ειρήνη. Κάνουμε για το ποδόσφαιρο.
0: Απλά είσαι εκτός...
1: Και το ακόμα χειρότερο, Σωτήρη, είναι ναι. το γεγονός ότι εμείς γιορτάζουμε για τα εκατομμύρια, για τα δίστικα εκατομμύρια που θα εισπράξουν κάποιοι, έτσι.
0: Αυτό δεν σου είπα. Οι δύο ανώνυμες εταιρείες ήταν.
1: Δηλαδή, από τη μία λες το ένα, από τη μία λες τον άλλο. Ναι, θα γιορτάσω. Είναι προφανώς αυτό.
0: Άρα ήρθες στα λόγια μου στην αρχή.
1: Όχι, δεν ήρθα στα ναι. λόγια σου. Είμαι ξεκάθαρη. Ναι. Τη νίκη την πήρε ο Ολυμπιακός. Νίκησε η Ελλάδα χτες, διότι είχε απέναντι της μια ξένη ομάδα. Τα ξεκαθαρίζω αυτά. Μην πας να με. Πώς το λένε. Όχι, μια
0: σπουδαία.
1: Να με τριπλάρεις.
0: Ναι.
1: Δεν τριπλάρομαι εύκολα. Λοιπόν, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε η Ελλάδα. είναι άλλο αυτό. Και από εκεί και πέρα κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το περιεχόμενο των εορτασμών και για την ουσία

0: του πράγματος. Τελεία.
1: Λοιπόν, αυτά. Να το κλείσουμε εδώ με τον Ολυμπιακό. Να περάσουμε όμως και σε ένα δυσάρεστο θέμα, πέρα από, από τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού. Είχαμε και μιλάω βέβαια για την απώλεια μιας γνωστής Ελληνίδας, πανέμορφης. Μιλάμε για τη Γωγό Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών έφυγε από το Νικημένη, από τον Καρκίνο. Αυτή η κοπέλα έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, γιατί δεν ήξερα για λεπτομέρειες πολλές. Έτσι, είχε κρατήσει έτσι μια στάση και η ίδια και η οικογένειά της βρισκόταν στο, θα λέγαμε, στο παρασκήνιο. Δεν δημοσιοποίησαν και πολλά πράγματα. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ήταν μια και εδώ από τη γειτονιά σου, έτσι, από την Νοτιολοκαρανία η καταγωγή της.
0: Ναι.
1: Έκανε μεγάλη καριέρα, θυμόμαστε όλοι, στα τηλεοπτικά πράγματα, ως μία από τις γνωστές έτσι, της εποχής τότε που ξεκινούσε η ελληνική τηλεόραση, οι Ελληνίδες γυμνάστριες. Και δυστυχώς διαγνώστηκε πολύ νωρίς με καρκίνο του μαστού. Έδωσε αγώνα, όπως είπαμε, για αρκετά χρόνια, αλλά τελικά, ό,τι και αν έκανε αυτή η κοπέλα, δεν κατάφερε να νικήσει την ασθένεια η οποία την βασάνιζε τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε.
0: Η ασθένεια, Σωτήρη, δεν έχει βλέπει απέναντί τους όμορφους, άσχημους, επώνυμους, γνωστούς ή μη γνωστούς. Η ασθένεια, είτε είσαι βασιλιάς είτε είσαι οδοκαθαριστής, απέναντι στην ασθένεια είσαι το ίδιο πράγμα. Επομένως λοιπόν, και δυστυχώς, ο καρκίνος χτυπά την πόρτα όλων μας.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε δύναμη και να δίνουμε τη μάχη μας με ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε μας επισκέπτεται. Αυτό να πούμε, τίποτα παραπάνω, γιατί προφανώς μια απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι μια απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Αυτά για τη Γωγό Μαστροκώστα. Είδες τι γίνεται απέναντι στην Τουρκία? Ο χαμός.
0: Βέβαια.
1: Με την αντιπολίτευση. Εντάξει, οι καταστάσεις εκεί που βιώνει η γειτονική χώρα σε εμάς δείχνουν πρωτόγνωρες, ή μάλλον από κάποιες άλλες προηγούμενες δεκαετίες.
0: Από προηγούμενες δεκαετίες.
1: Έτσι.
0: Όμως, Σωτή, να σου πω κάτι. Αυτά τώρα γίνονται πιο, δημοσιοποιούνται πιο πολύ. Αυτά υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι τις χθεσινά γεγονότα. Αυτά προϋπήρχαν και μέσα στο απλά υπήρχε η απαγόρευση αφενός της δημοσιοποίησης. Μην ξεχνάς πόσες συλλήψεις συναδέλφων μας έγιναν, πόσα μέσα ενημέρωσης έκλεισε ο Ερντογάν.
1: Ναι, έτσι. Όχι μόνο, και όχι μόνο μέσα ενημέρωσης,
0: φυλακίσεις και λοιπά, αυτό, συλλήψεις συναδέλφων και όλα αυτά,
1: πολιτικές διώξεις και... Έχουμε
0: ακριβώς αυτό.
1: Εδώ, ακόμα και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης παραμένει ακόμα στη φυλακή, έτσι.
0: Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σχεδόν αρκετοί, να μην πούμε αρκετοί ηγέτες ξένων κρατών πηγαίνουν και προσκυνούν στον Ερντογάν.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έτσι. Βλέπεις ότι αυτή η χώρα πόσο ακόμα δρόμο έχει μπροστά της για να πιάσει τουλάχιστον έστω τα ελάχιστα στάνταρ που τήρησης κανόνων και διεθνούς δικαίου και ατομικών δικαιωμάτων και φιλελευθεριών και πολιτικών δικαιωμάτων και όλα αυτά, και βλέπεις εντούτοις ότι μαζί με αυτή τη χώρα πώς συνδιαλέγονται μεγάλες δυνάμεις από οργανισμοί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και αυτόνομες χώρες, προσπαθούν και επιδιώκουν να έχουν σχέσεις
0: με έναν δικτάτορα, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ξεκάθαρα, δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Ένα ευρύτερο πολιτικό σύστημα, έτσι.
0: Δεν είναι κάτι λιγότερο από δικτάτορας ο Ερντογάν, με τις συμπεριφορές που έχει. Και είναι γνωστές ευρέως, δεν είναι κάτι κρυφό. Απορώ όμως πώς έχει επιτρέψει και αρχίζουν και βγαίνουν πράγματα προς τα έξω, έτσι, διότι ελέγχει τα πάντα. Τις κινήσεις των πάντων, το τι λέγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει αφήσει κάτι ανεξέλεγκτο ο κύριος Ερντογάν. Και γι' αυτό με προβληματίζει το γεγονός πως τελικά έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο και βγαίνουν όλα αυτά τα θέματα προς τα έξω.
1: Λοιπόν, 10:30, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 25 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάστηκαν στο 14ο Regional Growth Conference στην Πάτρα, με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα Θεώνια Αλαμπάση να αναφέρει ότι τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά ξεπερούν πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ρυθμισμένα χρέη φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια. Στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδιασμών επιστρέφει το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο Πατρών μέσω του νέου φορέα αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, στο Ριγανόκαμπο προωθείται μεγάλο στεγαστικό project με έως 750 κατοικίες, εκ των οποίων περίπου 215 για στρατιωτικούς και 250 για κοινωνικές κατοικίες. Έντονο προβληματισμό προκαλούν νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα. Σήμερα οδηγείται σε δικαστήριο ο 35χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλειδωμένη μέσα στο σπίτι την 16χρονη ετών σύντροφό του, έπειτα από κλήσεις γειτόνων που άκουσαν το κορίτσι να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, σπάζοντας την πόρτα που είχε φράξει ο άνδρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπότροπο, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το Δεκέμβριο του 2024 για επίθεση σε πρώην σύντροφό του. Ανησυχία επικρατεί για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μετά τους 6 διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων μέσα σε 45 μέρες, αλλά και ένα 7ο σοβαρό περιστατικό υγείας που ευτυχώς δεν είχε μοιραία κατάληξη. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κυκλοφορίας νοθευμένων ναρκωτικών, ενώ οι φυλακές λειτουργούν με περίπου 750 κρατούμενους, σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς τους. Την Τετάρτη 27 Μαΐου επανεκδικάζεται η υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στις ευθύνες της τότε διοίκησης και στις αγωγές εκατοντάδων μεριδιούχων που ζητούν αποζημιώσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στην Καλλιθέα Πατρών. Η οδός παράκαμψης διαπλατείνεται από 6,8 σε 11 μέτρα με νέο φωτισμό, ενώ δρομολογείται και η σύνδεση της οδού 111 με την ευρεία περιμετρική, με στόχο την αποσυμφόρηση περιοχών όπως το Μιντιλόγλι, Φιλοθέη και η Οβριά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί φέτος από Πελοποννησιακό στάδιο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραχωρεί το Ρωμαϊκό Οδείο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο Δήμος προχωρά στη δημιουργία προσωρινού θεάτρου 1.200 θέσεων και ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Στα αθλητικά, η νέα έκθεση «Η Κούρος» καταγράφει περισσότερα από 27.000 ενεργούς αθλητές στη Δυτική Ελλάδα και 455 ενεργά σωματεία, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα, στον Προμηθέα συνεχίζει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, με τον Γιώργο Βόβορα να βρίσκεται πρώτων ανακοινώσεων και την ΚΑΕ να ετοιμάζει νέα καμπάνια διαρκείας για το Τόφαλος. Και ο καιρός, άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα θερμοκρασία στην Πάτρα, με συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και τον υδράγυρο να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μα καρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς. φτώχες ανάβαμε να έρθεις να ζεσταθεί.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Πάμε δούμε λίγο τα πολιτικά, Μαρίνα.
1: Βεβαίως. Έχουμε εξέλιξη. Θα έχουμε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από εβδομάδα σε εβδομάδα, βέβαια.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι. Θα έχουμε τελικά. Δεν ξέρω. Επισήμως.
0: Το έχει ανακοινώσει. Εντάξει, σχεδόν το έχει ανακοινώσει.
1: Ότι... Σχεδόν.
0: Όχι,
1: αυτό λέω.
0: Όχι, το έχει ανακοινώσει. Αύριο θα.
1: Απομένει να δούμε λοιπόν τι θα κάνει. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα και νομίζω δεν θα υπάρξει τίποτα άλλο, Σωτήρη. Σταματάμε εκεί.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η δική μου έτσι εκτίμηση είναι αυτή.
0: Αναφέρεις στο Σαμαρά εννοείται. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό. Πιστεύω ότι θα σταματήσουμε εκεί. Τώρα, πάντως και στο χώρο του Τσίπρα, παρότι έγινε έτσι πολύ συζήτηση και αρκετοί έτσι στηρίζουν τις ελπίδες τους, θα πω, στην επανεμφάνιση.
0: Περιμένουν
1: του
0: τηλέφωνο,
1: Αλέξη,
0: δηλαδή.
1: Τσίπρα. Όχι, δεν βλέπω κίνηση.
0: Ναι, πού, εδώ τοπικά.
1: Και τοπικά και πανελλαδικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Και πανελλαδικά.
0: Εντάξει, κοίτα, κάποιους που περιμένουν ότι θα πάνε, ας πούμε, ο Τεμπονέρας χθες τον ανακοίνωσε, έτσι. Οδεύει προς Τσίπρα. Παρατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς εκεί. Ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος.
1: Το έχει ανακοίνωσει πολύ καιρό.
0: Απλά περιμένει τον χρόνο. Περιμένει μάλλον τον χρόνο να γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Τσίπρα. Αλλά δεν ξέρω, μέχρι εκεί.
1: Το θέμα είναι όμως, αρκούν.
0: Δηλαδή περιμένεις τι θες να δεις, κάποια πρόσωπα, ας πούμε, ευρύτερα γνωστά.
1: Ευρύτερα γνωστά και καινούργια πρόσωπα. Ναι. Τώρα είναι αναμάσιμα, έχουμε, συγγνώμη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Φεύγουν από τον ένα χώρο και πάνε στον άλλον. Δεν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι που να δείχνει ότι κάτι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εμείς ακούμε ότι φεύγουν κάποιοι για να πάνε στον Τσίπρα. Δεν ακούσαμε τον Τσίπρα όμως, αν τους
1: δέχεται.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί έχει επιλογή.
0: Μπορεί να μην πει τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, άλλο λέγω. Μπορεί να μην πει ότι όποιος θέλει, αλλά παιδιά, ελάτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σας αξιοποιήσω εγώ με κάποιο τρόπο. Αυτό θέλω να πω.
1: Νομίζω όμως ότι δεν έχει και επιλογή, Σωτήρη. Γιατί για να έχεις την πολυτέλεια της επιλογής, σημαίνει ότι έχεις πληθώρα.
0: Ναι.
1: Και από αυτή την πληθώρα επιλέγεις.
0: Μπορεί να μην θέλει. Να τους έχει αυτούς μπροστά.
1: Θέλει.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Μπορεί να θέλει να κάνει μια κίνηση, ένα ξεκίνημα από την αρχή. Με καινούργια πρόσωπα, φρέσκα.
1: Κοίταξε, για να προβούν οι άνθρωποι αυτοί στην ανακοίνωση.
0: Αυτό νομίζω άλλωστε το έχει περιγράψει και ο ίδιος.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι για να προβούν οι άνθρωποι αυτοί στην ανακοίνωση ότι μετακινούμαστε
0: από το
1: χώρο που είμαστε και πάμε στο χώρο του Τσίπρα, σημαίνει ότι έχει υπάρξει μια προσυνεννόηση.
0: Γιατί βλέπουν ότι τελείωσε το σχέδιο από εκεί, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ, τον Παναγιωτόπουλο, τον Γιώργο, που τον ξέρουμε. Εσύ τον έχεις από τους ανθρώπους που θα ανακοίνουν κάτι χωρίς να έχει έρθει σε επικοινωνία με την άλλη πλευρά.
0: Προφανώς, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρουμε αν θα αξιοποιηθεί για το.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν σου λέω για την αξιοποίηση. Σου λέω ότι θα υπήρξε κάποια προσυνεννόηση. Δεν θα είπε καλή σας ημέρα, ήρθα. Αυτό εννοώ.
0: Καλά, άμα σου χτυπήσει κάποιος την πόρτα, θα του πεις δεν σου ανοίγω όταν είσαι ένα κόμμα. Όποιος ή όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Μα δεν είναι ο περιπτεράς της γωνίας, είναι άτομα που
0: εννοείται.
1: Έχουν κάνει πολιτική διαδρομή.
0: Αλλά
1: έτσι,
0: σου λέω και πάλι τι έχει πει ο Τσίπρας, ότι εγώ θέλω καινούργια πρόσωπα, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως, για να μην αδικούμε και τον Ανδρέα τον Παναγιωτόπουλο, φέρεται να είναι μέσα στην δεκάδα των ανθρώπων που θα αποτελέσουν έτσι τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος εδώ στην Αχαΐα.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Και πώς να μην είναι άλλος, θα πει κανείς, γιατί εντάξει, πάντα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ήταν φανατικός του Τσίπρα, έτσι, από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του πάντα. Εννοείται. Όπως βέβαια και ο Τεμπονέρας. Αν και είχε και αυτός μια δική του έτσι, πιο αυτόνομη
1: πορεία.
0: Διαδρομή πορεία.
1: Έτσι. Θα τα δούμε όλα στην πράξη.
0: Θα τα δούμε.
1: Είμαστε, νομίζω, αυτή η εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και μετά νομίζω θα ξεκινήσει η μάχη της κατάκτησης οπαδών και στελεχών.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ένα κόμμα για να μπορέσει να διεκδικήσει θέση στο κοινοβούλιο πρέπει να έχει στελέχη, αξιόμαχα στελέχη, όχι, τα οποία να μπορούν να σταθούν σε κεντρικό επίπεδο.
0: Εντάξει.
1: Θα μου πεις βέβαια τώρα, αν κοιτάξεις ποιοι κάθονται στα έδρανα της Βουλής, θα πεις εντάξει.
0: Αν δούμε και λίγο έτσι και τις τάσεις στην κοινωνία, όπως καταγράφονται βέβαια μέσα από τις δημοσκοπήσεις που όλοι διαβάζουμε, έτσι. Σίγουρα. Υπάρχει μεγάλο μέρος της κοινωνίας που ψάχνει να βρει κάτι το καινούριο, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα ψάχνετε, αλλά δεν ξέρω τι. Και τι θέλει κιόλας. Τι θέλουμε τελικά σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Θα δούμε. Πάντως εμείς το Σάββατο, εμείς ενώ ο χώρος μας, αρκετοί δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, είχαμε έτσι και μια συνάντηση και με τον Ανδρέα Κατσανιώτη σε Σάββατο μεσημέρι στην Τριώνα Βάρχων, έτσι. Σε χαλαρό κλίμα, θα λέγαμε.
1: Τι είπε ο κύριος Κατσανιώτης?
0: Αλλά είπαμε αρκετά πράγματα. Είπαμε αρκετά πράγματα. Κοίταξε, το βασικό θέμα συζήτηση ήταν ότι η επιστολή που η συνυπέγραψε με τους άλλους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί εκφράζονταν όλες αυτές οι ανησυχίες που διαβάστηκαν.
1: Αναφέρθηκε στο αν είχε ανταπόκριση αυτή η επιστολή, αν είχε κάποιο αποτέλεσμα?
0: Ναι, προφανώς. Αποτέλεσμα ή πρωτοφανώς είχε συνάντηση με τον
1: Πρωθυπουργό. Ναι, έτσι, εντάξει. Λέω, αν πήγαμε ένα βήμα πιο πέρα.
0: Το γεγονός και μόνο ότι την επόμενη μέρα τον κάλεσε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου και συζητήσανε, εννοείται ότι είχε ανταπόκριση, προφανώς. Το θέμα είναι αν θα δούμε αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν θέμα αντάρτικου, δεν το εκλαμβάνουν έτσι ως αντάρτικο ίδια, απλά ως παρεμβάσεις και μια έκφραση αγωνίας και για το που οδεύει η χώρα, αλλά και κυρίως και για το πώς κινείται και η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Και σου φέρνω ως παράδειγμα αυτά που είδαμε ως συνέδριο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει να το πει κανείς, συνέδριο. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, φαντάζομαι το έχεις διαπιστώσει εσύ, ότι αυτά που βλέπουμε δεν είναι κομματικά συνέδρια.
1: Προφανώς δεν είναι κομματικά.
0: Είναι επικοινωνιακά.
1: Ψυχοθεραπεία. Συναντήσεις ψυχοθεραπείας.
0: Ούτε καν ψυχοθεραπεία.
1: Έτσι, για να τονώσουμε λίγο το.
0: Ούτε καν ψυχοθεραπεία ήταν παλιά, που ανέβαινε και το πιο μικρό στέλεχος ή μέλος τοπικής οργάνωσης και έλεγε τα δικά του τι ήθελε να πει. Αυτό πλέον δεν υφίσταται, δεν υπάρχει αν το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Και ανεβαίνουν τα σημαίνοντα στελέχη και όλοι οι μεγαλοϋπουργοί, λένε τι ωραίος που είμαι και πόσο ωραία και καλά τα έκαναν, το χειροκροτούν όλοι από κάτω, τον παίρνουν οι κάμερες και μέχρι εκεί. Αυτό δεν είναι ένα συνέδριο που γίνεται διεσωτερικός διάλογος, ζυμώσεις και μέσα από εκεί χαράσονται στρατηγικές, τέλος πάντων, που θα ακολουθούν το προσεχές.
1: Το λέω με την έννοια ότι βρίσκονται για να τονώσουν λίγο το ηθικό των οπαδών, ότι κάτι γίνεται, έτσι. Με αυτή την έννοια της ψυχοθεραπείας αναφέρομαι. Ότι τα λέμε, λέμε πόσο σπουδαίοι είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Τι κάνουμε.
0: Αυτό
1: και πάμε,
0: ότι τον προβληματισμό μας τον εξέφρασε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Ναι. Ότι πλέον τα κομματικά συνέδρια δεν είναι αυτό που ξέραμε κάποτε, μέσα από τα οποία γίνονταν ζυμώσεις, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, έβγαιναν πράγματα και πλέον έχουν καταλήξει επικοινωνιακές εκστρατείες, έτσι, και μέχρι εκεί. Το άλλο που καταγράφουμε και κρατάμε είναι και οι επισημάνσεις που έκανε και στο συνέδριο στο RGC σε σχέση με την παραγωγικότητα της χώρας. Εξέφρασε και αυτός την αγωνία του ότι πρέπει να βρει ένα μπούσουλα, μια πηξίδα παραγωγική η χώρα, ειδικά όσον αφορά την περιφέρεια, και το βλέπουμε και εδώ στη δική μας περίπτωση και στη Δυτική Ελλάδα, και όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, άντε και την κεντρική Ελλάδα λίγο εκεί μέσα στη Θεσσαλία, όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Όλη η υπόλοιπη χώρα δεν έχει μια πηξίδα παραγωγική. Πώς να το κάνουμε? Δυστυχώς έτσι έχουμε καταλήξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό επεσήμανε και ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Και όπως και πέρα, εκτός των άλλων, μίλησε και για το ρόλο του βουλευτή εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης που προετοιμάζεται. Είπε ότι ο ρόλος του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι διακοσμητικός, αλλά εκπροσωπεί την κοινωνία, την περιφέρειά του, και ελέγχει και την εξουσία, και πρέπει να παραμένει συνεπής σε αυτά που πιστεύει, έτσι. Υποστήριξε τη σταθερότητα της κυβέρνησης, μάλιστα δεν ξέρω αν το έχει ξαναπεί έτσι δημοσίως, τόνισε ότι σίγουρα τον συνδέει μακρά φιλία, στενή φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν συνδέθηκε πολιτικά μαζί του. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μας το εννοήσε,
1: αν
0: δεν το ξεκαθάρισε
1: που,
0: δεν. Εγώ είμαι λέει στη Νέα Δημοκρατία και στη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνω.
1: Το ξεκάθαρα. Διότι έχει ταυτιστεί πέρα,
0: φιλική σχέση έχουν μακροχρόνια, είναι γνωστό
1: ότι
0: αυτό,
1: έχει ταυτιστεί με την έννοια ότι
0: αλλά δεν
1: άφησε
0: ούτε υπονοούμενα το τίποτα, ότι ξέρεις ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι από το Σαμαρά. Μάλιστα μας είπε ότι και ο ίδιος, εντάξει τώρα πόσο δεν γνωρίζει τι θα κάνει ο Σαμαράς, αυτό δεν παίρνουμε και όρκο, αλλά σίγουρα μας εξέφρασε και αυτό στην ίδια πορεία. Δεν ξέρει ποια θα είναι το επόμενο βήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτά εν ολίγοις σε σχέση. Και βέβαια και μιλήσαμε και για τις διεθνείς εξελίξεις. Προφανώς εξέφρασε εκεί την αγωνία του για το μελιγενέστε. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είχε διατελέσει και υφυπουργός εξωτερικών.
1: Και έχει γνώση.
0: Γιατί και είναι και έχει αρμοδιότητα γύρω στη Βουλή, γύρω από τα εξωτερικά. Και τόνισε αυτό ότι η τάση που βλέπουμε, όχι η τάση, η κυρίαρχη τάση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο έτσι σκακέρα, στη διεθνή σκακέρα, είναι ο λόγος του ισχυρού. Πλέον έχουμε, περνάμε πλέον από το συγγνώμη, από το ρητορική περί διεθνούς δικαίου, περνάμε πλέον στη ρητορική αυτού που έχει την μεγαλύτερη ισχύ και τη μεγαλύτερη δύναμη, που μετρέται πλέον και με οικονομικά μέσα προφανώς, αλλά και με πολεμικά μέσα.
1: Έτσι, ναι, ποιος ακριβώς έχει
0: την ισχυρότερη άμυνα. Και εκεί δυστυχώς βλέπουμε ότι μετατίθεται το ισοζύγιο ισχύος διεθνώς.
1: Ναι.
0: Αυτά πάνω κάτω.
1: Έτσι,
0: κουβέντα, με την κουβέντα που είχαμε, πολύ ενδιαφέρουσα πάντα, ενδιαφέροντες οι κουβέντες που μπορεί να έχει κάποιος με βουλευτές. Ειδικά και όταν είναι έτσι λίγο πιο χαλαρό το κλίμα, ανοίγει το άλλο.
1: Με αυτό το σκοπό έχουν και οι συναντήσεις του είδους, έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι που με δυσαρέστησε πρωί-πρωί, γιατί κατεβαίνοντας, ερχόμενοι στην εφημερίδα, περνώντας από τα υψηλά Αλώνια, είχαμε γράψει στην εφημερίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα για, για τον γκαλοπισμό των υψηλών Αλωνίων. Ναι. Συγγνώμη, η ομάδα Πρασίνου του Δήμου φρόντιζε όλη την προηγούμενη εβδομάδα την πλατεία υψηλών Αλωνίων, φύτεψε φυτά, φύτεψε λουλούδια. Η πλατεία στην κυριολεξία άλλαξε
0: εικόνα.
1: Περνώντας λοιπόν σήμερα, αφενός είδα ξεριζωμένες τριανταφυλές και γύρω γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού είχαν καταπατηθεί όλοι οι πανσέδες, όλα τα λουλούδια, και το έχω φωτογραφίσει, θα το βάλουμε και αύριο στην εφημερίδα μας. Σήμερα το πρωί.
0: Μήπως από τους πανηγυρισμούς το βράδυ.
1: Προφανώς. Ναι. Πάντως είναι απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι, όταν και έχουμε ευθύνη για, για τον τόπο που ζούμε και για την πόλη μας. Διότι παίρνουμε τη θέση του γκρινιάρη, του ανθρώπου που κρίνει και σηκώνει το δάχτυλο και λέμε ο Δήμος δεν κάνει τίποτα για την πόλη μας κλπ. Αυτά τα οποία κάνει, φροντίζουμε εμείς να τα συντηρούμε. Δηλαδή, πραγματικά στενοχωρήθηκα βλέποντας αυτή την εικόνα σήμερα. Και το σχολίασαν βέβαια και πολλοί άνθρωποι που έτυχε να περνούν την ίδια ώρα με μένα στην πλατεία. Απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ευθύνη, έχουμε ατομική ευθύνη για τον τόπο που ζούμε, για την πόλη μας, και θα πρέπει να την φροντίζουμε. Η πλατεία των υψηλών Αλωνίων έγινε πανέμορφη, πραγματικά.
0: Ναι, δεν έχω περάσει, τις τελευταίες μέρες δεν είχα περάσει. Δεν
1: όπου υπήρχε γκαζόν, έκαναν μέσα στον γκαζόν νησίδες με τριαντάφυλλες. Λοιπόν, σήμερα είναι άλλη εικόνα. Κρίμα, κρίμα και ντροπή μας δηλαδή, που δεν μπορούμε να συντηρήσουμε κάτι όμορφο και ωραίο. Και ξέρετε, μην λέμε ότι πέρασαν κάποιοι, και εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να περιφρουρούμε τους δημόσιους χώρους και για την καθαριότητα και για την καλαισθησία τους και όλα αυτά. Έχουμε ευθύνη, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ξεκάθαρα, δηλαδή και πολύ δυσάρεστη εικόνα πρωί-πρωί, και είναι κρίμα δηλαδή. Πέραν του κόπου, είχε ένα ωραιότατο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλουμε την πόλη μας λοιπόν να είναι μαραζωμένη, αυτό θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω? Είναι το ερώτημά μου.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται, προφανώς. Αλλά μάλλον υποπτεύομαι ότι από τους πανηγυρισμούς τους έξαλλους χθες το βράδυ μάλλον έπεσαν θύματα τα λουλούδια της πλατείας υψηλών Αλωνίων.
1: Είναι ντροπή.
0: Φαντάζομαι, έτσι.
1: Και ξέρεις, εμείς οι ίδιοι όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό είμαστε τύπος και υπογραμμός, και γυρίζουμε βέβαια και λέμε «Ω, πανέμορφη, τι ωραίες πόλεις, τι γεμάτες άνθη κλπ». Και ερχόμαστε εδώ και πατάμε τα δικά μας άνθη. Έτσι, δεν φροντίζουμε τους χώρους μας.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να σου πω έτσι, περνώντας και στο αστυνομικό δελτίο, ότι δυστυχώς είχαμε τον πρώτο, από ό,τι φαίνεται, πνιγμό εν ώψη καλοκαιριού. Δεν προλάβαμε να πούμε στο καλοκαίρι. Στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από το Τζάκι.
1: Ναι.
0: Εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα το άψυχο σώμα ενός άνδρα.
1: Αυτόν δεν τον είχε αναζητήσει κανείς. Εγώ αυτό
0: εντάξει, ξέρεις ότι πολλοί, ρε παιδί μου, άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, πάνε νωρίς το πρωί και κάνουν το μπάνιο τους. Ξέρω αρκετούς, έχω ακούσει αρκετούς που πάνε με το πρώτο φως της ημέρας δηλαδή και κάνουν το μπάνιο τους. Τώρα, να σου πω ότι απέναντι, κάποιοι παραστικοί που βρέθηκαν εκεί στο σημείο διαπίστωσαν, είδαν αυτό το άψυχο σώμα να επιπλέει στη θάλασσα, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αστυνομία κλπ. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι μάλλον οφείλεται καθαρά σε πνιγμό. Δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή που θα μπορούσε έτσι να κινητοποιήσει την αστυνομία.
1: Κοίταξε, η θάλασσα και το βουνό θέλουν
0: προσοχή.
1: Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, και φυσικά ποτέ δεν πάμε μόνοι μας.
0: Και πάμε μόνοι μας και μες στην ερημιά, έτσι.
1: Δεν πάμε ποτέ μόνοι μας. Πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Αλφα ηλικίας, τέλος πάντων.
1: Και αλφα και βήτα και γάμα, λέω εγώ.
0: Έτσι, από τον ήπιο. Μπορεί να σου τύχει τα πάντα. Μπορεί να σου τύχει το ευνηδιαστικό γεγονός να σου τύχει οπουδήποτε. Έτσι,
1: και σε οποιαδήποτε ηλικία. Γι' αυτό λέω, από βρέφος μέχρι τον υπερήλικα. Ποτέ κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει πουθενά μόνος του. Είτε είναι θάλασσα, είτε είναι βουνό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν το λέμε έτσι θεωρητικά. Το λέμε από αυτά τα γεγονότα και τα περιστατικά που καταγράφουμε καθημερινά. Άνθρωποι χάνονται στο βουνό, άνθρωποι χάνονται στη θάλασσα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλουν σεβασμό. Και η θάλασσα και το βουνό. Και βέβαια να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητές μας. Έχουμε δει επιστήμονες, έχουμε δει ανθρώπους του ιατρικού χώρου που έχουν χάσει τη ζωή τους είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, θεωρώντας ότι είναι ανίκητοι. Είμαστε ευάλωτοι. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει, και ποτέ δεν ξέρουμε ποια ώρα θα μας συμβεί το οτιδήποτε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Το άλλο σημαντικό, ή μάλλον θα λέγαμε σειρά γεγονότων που απασχόλησε το Σαββατοκύριακο, ήταν κάποια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας από τον Ψαθόπυργο μέχρι το κέντρο της Πάτρας και την Εγλυκάδα. Έτσι, τρία περιστατικά. Στη μία περίπτωση φαίνεται ότι ήταν ψυχιατρικό το περιστατικό. Μέλος οικογένειας, να πούμε ότι πέστη κάποια έτσι τέτοια κρίση ψυχιατρική, αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τα άλλα δύο περιστατικά έχουν έτσι καθαρά υπόβαθρο, θα λέγαμε, ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικά στη μία περίπτωση έχει προκαλέσει εντύπωση. Μιλάμε για ένα περιστατικό, Μαρίνα, που έγινε στο κέντρο της Πάτρας. Εκεί κλήθηκε ακόμα και η αστυνομία, παρουσίασε εισαγγελέα να σπάσουν την πόρτα για να μπουν μέσα στο διαμέρισμα, γιατί ακούγονταν οι γείτονες εκκλήσεις για βοήθεια. Και βρέθηκαν μπροστά στο, πώς να σου το πω,
1: αποτρόπαιο
0: εικόνα, περιστατικό, μία 16χρονη να είναι στην ουσία φυλακισμένη μέσα στο σπίτι και να απειλείται από τον σύντροφό της.
1: Εγώ τώρα, να ρωτήσω, ρε Σωτήρη,
0: με 16χρονη,
1: 16 ετών έτσι, παιδί, εντάξει. 16 ετών παιδί.
0: Ναι, πρόκειται για παιδί.
1: Είναι παιδί, όχι στην ουσία, είναι παιδί.
0: Από ό,τι πληροφορούμαστε και από το ρεπορτάζ, είχε ειδοποιήσει η μητέρα του κοριτσιού την αστυνομία, γιατί προφανώς ήξερε τι περνούσε η κόρη της. Τέλος πάντων, κινητοποιήθηκε ο δράστης από τους αστυνομικούς που έσπασαν την πόρτα και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα. Βρέθηκαν εκεί και κάποιες ποσότητες ναρκωτικών, κάναβης, και πηγαίνει και για τον, εκτός από ενδοοικογενειακή βία, πηγαίνει και για παράβαση του νόμου περί κατοχής ναρκωτικών ουσιών.
1: Τραγικότατα συμβάντα, τραγικότατα συμβάντα, Σωτήρη μου, και είναι πάρα πολλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα παιδί 16 ετών να είναι κλεισμένο και να υφίσταται όλη αυτή την τυραννία από το σύντροφό της. 16 ετών.
0: Υπότροφος, από ό,τι μάθαμε.
1: 16 ετών παιδί, τι σύντροφο έχει, βρε Σωτήρη? Πώς έχουμε αλλοιώσει έτσι την κοινωνία μας? Και όλα αυτά, βέβαια, το βασικό κομμάτι, εμένα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι έχει αρρωστεί στο βασικό κύτταρο της κοινωνίας, που είναι η οικογένεια. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά. Όταν η οικογένεια νοσεί, νοσούν τα πάντα γύρω. Δεν μπορεί ένα παιδί 16 ετών να μην έχει την προστασία της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τραγικότατο. Λοιπόν, σε επαναφέρω μισό λεπτό στο θέμα των λουλουδιών των υψηλών αλωνίων, διότι ήρθε μήνυμα και θα πω και από ποια κυρία, από την κυρία Φρόσου Ανδρεοπούλου, η οποία είναι των σχολικών φυλάκων η πρόεδρος κλπ. Η οποία λέει: καλημέρα. Επειδή μένω ψηλαλόνια, ακριβώς την ίδια απογοήτευση ένιωσε και εγώ αυτό το διήμερο. Οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους με την μπάλα τους και παίζουν μέσα στα λουλούδια χωρίς να ασχολούνται καθόλου.
0: Αδίκως.
1: Είναι απογοητευτικό το πώς συμπεριφέρονται.
0: Μάλιστα. Είναι μια σημαντική παρατήρηση και μαρτυρία, φαντάζομαι.
1: Και αυτή, μαρτυρία
0: έτσι,
1: δική της.
0: Αν βλέπει η γυναίκα από τον μπαλκόνι της τι γίνεται, άρα και οι μαμάδες, οι μπαμπάδες ευθύνονται.
1: Αυτό όλοι προφανώς έχουμε ευθύνη. Και επίσης κάποιοι που ξεριζώνουν τις τριανταφυλιές, Είπαμε και προηγουμένως ότι οι άνθρωποι της υπηρεσίας Πρασίνου έκαναν μια εξαιρετική δουλειά.
0: Και τα παίρνουν για τον κήπο τους, φαντάζομαι.
1: Μα είναι δυνατόν να πάνε να ξεριζώσει την Τριανταφυλλά.
0: Κλασικός Ελληναράς, Μαρίνα μου. Κλασικός Ελληναράς.
1: Θέλω να σου πω, αυτό συμβαίνει και στη δική μου πόλη.
0: Δεν υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα. Τώρα εντάξει, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα κακώς το ανοίγουμε τώρα εδώ πέρα. Απλά και μόνο σαν αναφορά. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα του κόσμου το κοινό. Αυτό που έχουμε ως κοινόχρηστο, ρε παιδί μου, ως κοινοφελές, να το αντιμετωπίζουμε ως ιδιωτικό πολλές φορές στην Ελλάδα. Και τι εννοώ αυτό, όχι μόνο είτε προκαλώντας ζημιά, καταστρέφοντας, αγνοώντας το, περιφρονώντας το, αλλά πολλές φορές κλέβοντάς το για να το πάμε στο σπίτι μας.
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Εδώ, θύμα αυτής της κατάστασης, αυτό που καταγράψαμε στα υψηλά αλόνια, που ξεριζώνουν τις τριανταφυλλές, τις παίρνουν, κάτω από το σπίτι μου έχουμε κήπο υπαίθριο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν φυτεύουμε, συνηθίζαμε να φυτεύουμε και έχουμε τις πρασινάδες να φυτεύουμε και εποχικά άνθη. Σε πληροφορώ
0: πρασιά
1: το.
0: Που λέμε, έτσι,
1: όχι, όχι, όχι πρασιά. Ναι, άνθη, δηλαδή ναι. Έχουμε την πρασινάδα και φυτεύουμε ναι. Πανσέδες και κλάμινα
0: ένα
1: και λοιπά.
0: Μέρος,
1: τα εποχικά.
0: Ναι.
1: Το άλλο πρωινό δεν υπήρχαν.
0: Ναι, τα πέρναγε από το.
1: Μα δεν υπήρχαν. Ό,τι υπήρχε,
0: λούδι.
1: Κλέβανε τα. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και πάση περιπτώσει έγινε αυτή η προσπάθεια στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Ομόρφινε. Την απολαμβάναμε μικρή και μεγάλη. Πήγαμε τα εγγόνια μου το Σάββατο και καταχάρηκαν τα ωραία λουλούδια. Έτσι. Και σήμερα πέρασα και πραγματικά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Είναι πρέπει. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο, κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε και να. Πώς να πούμε, όχι μόνο και τους. Εντάξει, οι αρμόδιοι και τι να κάνουν τώρα, και να βάλουν και να φυλάνε τα λουλούδια εκεί
1: μέρα.
0: Συγγνώμη,
1: οι αρμόδιοι.
0: Αλλά κυρίως να προκαλέσουμε, πώς να το πούμε, μία ευαισθητοποίηση στο κοινό.
1: Και εμείς που βλέπουμε, είμαστε περαστικοί και βλέπουμε κάποιον να το χαλάει αυτό. Με ευγένεια να κάνουμε την παρατήρησή μας. Μην είμαστε αδιάφοροι. Είναι
0: σωστά,
1: το σπίτι μας.
0: Στο εξωτερικό υπάρχει.
1: Είναι το σπίτι μας. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ μια φορά που τόλμησε, ήταν δύο παιδάκια
0: θα
1: μικρά.
0: Γυρίσει κι άλλος, θα
1: μου
0: είπαν.
1: Τι μου είπαν, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Τι να πω τώρα, πάλι Ελλάδα, κλασική Ελλάδα.
1: Όχι, μιλες Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν δέχομαι. Η Ελλάδα μας δεν είναι αυτή σωτήρη. Η δική μας κακή νοοτροπία είναι αυτή. Μην ακούω, είμαστε στην Ελλάδα. Όχι, αυτός
0: αυτό
1: ο φανταλφισμός δεν μου αρέσει.
0: Αυτό νόβρε, Μαρίνα.
1: Δεν μου αρέσει. Η κακή μας νοοτροπία του καθενός μας. Η Ελλάδα είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Το αν εγώ έχω αυτή την κακή νοοτροπία είναι δικό μου πρόβλημα και εγώ πρέπει να το καλλιεργήσω και να το ξεριζώσω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ο Διονύσης μας κάνει
0: δυσήματα. Κουνάει τα χεριά.
1: Σέρβιρε, σε παρακαλώ.
0: Φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
0: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στου 103,9.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και εξίσου δημιουργική εβδομάδα. Να μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργείτε την αγάπη, την ελπίδα, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Και να έχουμε τη ματιά μας γύρω μας, να αγαπάμε τον τόπο μας και να τον προστατεύουμε. Να είστε καλά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλη της, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων Κυρκή. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρσι. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλή σου μέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Οι όποιες πάντως αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουμε αναμένονται πριν από το τέλος του μήνα, οπότε και λήγουν και οι δύο έκτακτες ενισχύσεις των καυσίμων, δηλαδή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και το Fuel Pass. Το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η παράταση για έναν ακόμη τουλάχιστον μήνα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς κατά πρώτον λειτουργεί πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετακίνησης τυχόν αυξήσεων των καυσίμων στο κόστος παραγωγής και διανομής των αγαθών στη λιανική, όπως σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και άλλα, και κατά δεύτερον είναι χαμηλότερο το δημοσιονομικό του κόστος, το οποίο είναι 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ενώ το κόστος του Fuel Pass για ένα δίμηνο ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Η πτώση έως και 6% εντωμεταξύ κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,7 στα 97,69 δολάρια το βαρέλι, πτώση 6% και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 90,85 δολάρια. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι προκειμένου να ανοίξουν το στενό του Ορμούς, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το νέο Δελχείο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας έτσι τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού, στον τελικό του Final Four της EuroLeague, στο ΆΚΑ επιβλήθηκε στη Ρεάλ με σκόρ 92-85 μετά από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρόλευκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οδυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βούλη θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει ξεκάθαρη στάση, τη μία μέρα κεντρώς, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας ότι αποτελεί αποτυχία τον αρνήσε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το Κρέτα Live, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των τριών ακόμα παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέρφια του κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση των κατηγορούμενων και με τα τέσσερα παιδιά. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία και απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκών Τουρκίας φαίνεται πως θα καταλήγει οπλισμός που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανισμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Τράκης σχετικά με παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα. Προηγήθηκαν σχετικές πληροφορίες, συνελήφθησαν δύο άτομα 29 και 43 ετών. Συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρχών δύο 23χρονοι μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά διαπληκτίστηκαν έντονα με έναν 18χρονο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψαν στο σημείο και περνώντας απ' έξω από το κατάστημα, ο ένας από τους δύο προχώρησε σε ρήψη άσκοπων πυροβολισμών προκαλώντας αναστάτωση. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα έως και την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων αγροτών. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας, το athena984.gr. Στο 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανανεωμένο πρόσωπο απέκτησε η πλατεία δικαιοσύνης επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Visa for Athens, πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης, φθορών, καθαρισμού εγκαταστάσεων της πλατείας καθώς και νέων φυτέψεων. Η πλατεία δικαιοσύνης, ένα τοπόσμο του κέντρου, ξαναμπαίνει στο χάρτη της καθημερινής ζωής της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροπτικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Γενικά έθριος ο καιρός από το απόγευμα, έως 27 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Διονύση, τι τσιμπούς ήταν αυτό. Τι τσιμπούς ήταν αυτό χτες το βράδυ. Μεταφορικά, φίλες και φίλοι, το λέμε. Ο Ολυμπιακός κατέφαγε, κατασπάραξε τη Ρεάλ. Για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης πήρε την κούπα. Την κυνήγαγε τα τελευταία 5 χρόνια. Ήταν κάθε φορά στο Final Four και έφευγε με κατεβασμένα τα αυτιά και τα φτερά. Αλλά χθες το βράδυ, και που μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι, ο Ολυμπιακός πανάξια κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Πάλι λοιπόν αυτή η ομάδα, ο Ολυμπιακός, λυγίζοντας την Ρεάλ, φόρεσε τα καλά του ερυθρόλευκα και βγήκε σουλάτσο στην Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη αθλητικά, φίλες και φίλοι, πάλι ντυμένη στα ερυθρόλευκα. Χθες το βράδυ ήταν κάτι το ανεπανάληπτο αυτό το οποίο έγινε. Γιατί? Διότι δάμασε, καθήλωσε την Ρεάλ. Τη Ρεάλ των προβλημάτων δεν είχε ψηλό, αλλά έκανε τόσες ωραίες αλχημίες ο προπονητής της, ο Σκαριόλο, φίλες και φίλοι, που ήταν σαν να κάλυψε αυτά τα οφθαλμοφανή κατά τα άλλα κενά τα οποία είχε Ρεάλ, και έτσι το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο, όπως λέμε. Άλλαξε 11 ή 12 φορές το προβάδισμα. Πότε ήταν η μία ομάδα μπροστά, πότε ήταν η άλλη, αλλά φτάσαμε στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και εκεί ο Ολυμπιακός με την βοήθεια του κόσμου του έδειξε πιο ψύχρεμος και κατάφερε να επικρατήσει και να ράψει πλέον το τέταρτο αστέρι στην φανέλα του. Μην ξεχνάμε, η Ρεάλ έχει 11. Αυτή την ομάδα ο Ολυμπιακός χθες μπόρεσε και έφερε βόλτα. Ο Παναθηναϊκός έχει 7. Είναι και άλλες ομάδες που πλέον τώρα δεν είναι στο προσκήνιο, οι οποίες έχουν στα 70 χρόνια του θεσμού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, όπως για παράδειγμα η Virtus Καντού, η Τσιμπόνα, η Ιουγκοπλάστικα, ομάδες οι οποίες πλέον οι δύο τελευταίες δεν υφίστανται, υπό την έννοια ότι έχει διαλυθεί κάποτε η νέα Ιουγκοσλαβία. Είναι η Μακάμπι του Τελαβίβ με αρκετές κατακτήσεις, 5-6 αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, ο Ολυμπιακός έχει μπει τώρα σε ένα κλειστό κλαμπ διεκδικητών και προϊονίζονται και τα επόμενα χρόνια λαμπρά για την ομάδα του Πειραιά, που το πανηγύρισε μετά παντού, όχι μόνο στον Πειραιά. Στον Πειραιά βεβαίως συγκεντρώθηκαν 100.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά και παντού, και εδώ στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στον Βόλο, παντού, φίλες και φίλοι, ξεχύθηκαν στους δρόμους οι φίλοι του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα στον Πειραιά. Ο Μπαρτζόκας, ο αρχιτέκτορας της νίκης του θριάμβου του Ολυμπιακού, σήκωσε το τρόπαιο υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου. Μάλιστα, Κατερίνα Λιόλιου, έχετε υπόψη σου, Διονύση μου, και το λέμε αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί για την Κατερίνα Λιόλιου ο Θεοφάνος, κάνω να ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση, ο Θεοφάνος, ο συνθέτης και στιχουργός, είπε ότι αν έχει μια πολύ καλή γκάμα τραγουδιών, μπορεί να βαδίσει στα χνάρια της Μαρινέλλας. Μεγάλη κουβέντα, βαριά κουβέντα, φίλες και φίλοι. Αν είναι δυνατόν, η Κατερίνα Λιόλιου, που μπορεί να είναι δυνατόν, αλλά σήμερα που μιλάμε, αν είναι δυνατόν να συγκριθεί η Κατερίνα Λιόλιου με την Μαρινέλλα.

λοιπόν, τραγουδάρες, το ξαναλέμε φίλες και φίλοι, μπορεί και να φτάσουν τη Μαρινέλα και τον Μπάριο. Κλείνουμε την παρένθεση, διότι αυτή η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού δυστυχώς έχει συνοδευτεί με μια απώλεια, που προέρχεται αυτή η απώλεια από την ερυθρόλευκη οικογένεια, φίλες και φίλοι. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Παρασκευάς Σάντζας, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής πραγματικά. Με τον Ολυμπιακό πήρε 7 πρωταθλήματα, πόρεσε 26 φορές στη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Από την Ξάνθη ξεκίνησε, ήρθε στον Ολυμπιακό, έκλεισε την καριέρα του στη Δόξα Δράμας. Εξαιρετικό παιδί, φοβερός ποδοσφαιριστής, θα μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Προτίμησε να μείνει στον Ολυμπιακό και με τον Ολυμπιακό έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, πολύ προχωρημένος σέντερμπακ, μοντέρνος σέντερμπακ, φίλες και φίλοι, Παρασκευά Σάντζας, που έπασχε δυστυχώς από το ALS. Είναι μια ασθένεια που έχει σχέση με τους νευρώνες, είχε φτάσει σε παραλυσία, φίλες και φίλοι, νοσηλευόταν στην μονάδα αντιδικής θεραπείας του νοσοκομείου της Δράμας και δυστυχώς εξέπνευσε, και μάλιστα σε αυτή την συγκυρία που ο Ολυμπιακός γιορτάζει. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έσπασε την κατάρα των ομάδων οι οποίες όταν αναδεικνύονται πρώτες στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας δεν καταφέρουν να κερδίσουν την κούπα. Ο Ολυμπιακός κατέριψε και αυτή την κατάρα. Και το άλλο πάλι που το βάζετε, όταν χθες το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, διαβάσαμε τις ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για να έχει επιτυχία ο Ολυμπιακός, φτύσαμε τον κόρφο μας και τι δεν κάναμε. Πολύ δε περισσότερα, είμαι βέβαιος, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του, ότι έκανε ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Χρήστος ο Βεργανελάκης. Το τι ξόρια θα έκανε, τι βουντού σε σχέση με αυτή την ευχή δεν περιγράφεται. Θα τα πει ενδεχομένως ο ίδιος αν κάποιος τον εξομολογήσει. Όμως, για να καταλάβετε πόσο παντοδύναμος είναι ο Ολυμπιακός, ακύρωσε και αυτό, φίλες και φίλοι. Ακύρωσε και μια διαφαινόμενη γκαντεμιά. Το καταλαβαίνετε πόσο πολύ δυνατός είναι ο Ολυμπιακός, ώστε να είναι αίτητος απέναντι πλέον στις κατάρες και τις γκαντεμιές. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ. Έχουμε να πούμε πολλά. Ξεκινήσαμε με τον Ολυμπιακό, νομίζω, φίλες και φίλοι, δικαίως. Το κάναμε, θα το κάναμε αν ήταν και ο Παναθηναϊκός εκείνος ο οποίος είχε πάρει την κούπα. Παναθηναϊκός όμως δεν βρέθηκε στο Final Four για λόγους που καλό είναι να τους αναλύσει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού για να δει τι πήγε στραβά φέτος. Το στραβό του φετινού Παναθηναϊκού βεβαίως έχει ονοματεπώνυμο, έτσι, Αργίνα Ταμάν. Δεν συζητιέται. Λοιπόν, πάμε όμως ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ούτως ή άλλως τόσα πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Μέσα εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9 μεγά κύκλους, εδώ με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, ζωντανή εκπομπή, όλα τα θέματα εδώ τα θέτουμε επιτάπητος. Α, έχουμε έναν νεκρό φίλες και φίλοι που βρέθηκε μπρόμητα στην θάλασσα του Προαστίου, στα Μποζαΐτικα, κάτω από το ξενοδοχείο που υπάρχει εκεί. Έσπευσαν λιμενικοί, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αν μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε κάτι νεότερο, θα σας το μεταδώσουμε. Άνδρας είναι νεκρός, μπρούμητα, βρέθηκε στην θάλασσα, στην ακτή, εκεί που κάνουν πολύ λουόμενη μπάνια, αλλά που βέβαια δεν είναι ακόμα η εποχή ώστε να είναι κατάμεστη η παραλία. Αλλά κάποιοι διερχόμενοι είδαν τον άνδρα αυτόν να είναι σε αυτή την θέση. Αν έχουμε πανεότερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά θα πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να ακούσουμε διαφημίσεις, ένα τραγουδί ακόμα και επίσης δελτίο ειδήσεων, τοπικό δελτίο ειδήσεων. Όμως μπορούμε να σας προειδεάσουμε για το τι θα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς μεθαύριο την Τετάρτη σε δεύτερο βαθμό θα εκδικαστεί η υπόθεση της Αχαϊκής Τράπεζας. Στο μεταξύ θα ασχοληθούμε και με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, όπου το Σάββατο σώθηκε στο τσακ, στο παραένα, ένας κρατούμενος, φίλες και φίλοι. Αν δεν είχαν αντιδράσει αστραπιαία η σοφρονιστική πάλι και δεν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, θα τον μετρούσαμε σήμερα στους νεκρούς των άνθρωπων αυτών. Έχουν πεθάνει ήδη 6 μέσα σε 45-50 μέρες στον Άγιο Στέφανο και είναι ένα μυστήριο. Βρισκόμαστε σε ένα σπιράλ θανάτου εδώ. Το να έχουν φύγει 6 άτομα σε 45 μέρες δεν είχε παρατηρηθεί σαν φαινόμενο ποτέ στις φυλακές του Άγιου Στέφανου. Θα το δούμε και αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και για τις εκλογές της Κύπρου θα μιλήσουμε. Α, και για το επεισόδιο του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, λίγο πριν το τζάμπολ το χθεσινό βράδυνο, φίλες και φίλοι, στο ΆΚΑ, στον τελικό της Ευρωλίγκας, πιάστηκαν στα χέρια και κυρίως αντάλλαξαν διάφορες βαριές κουβέντες. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα στην εκφώνηση του δελτίου, του τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι, και εδώ θα είμαστε μετά μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, καθώς ο Ρώσος άντρα εντοπίστηκε να επιπλέει στην περιοχή του Προαστίου κοντά στο ξενοδοχείο Τζάκι. Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ για την ανάσυρση της ορού. Η περιοχή αποκλείστηκε και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση του άντρα και τις συνθήκες θανάτου. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάστηκαν στο 14ο Regional Growth Conference στην Πάτρα, με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα Θεόνια Αλαμπάση να αναφέρει ότι τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά ξεπερούν πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ρυθμισμένα χρέη φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια. Στο Επίκεντρο Επενδυτικών Σχεδιασμών επιστρέφει το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο Πατρών μέσω του νέου φορέα αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, στο Ριγανόκαμπο προωθείται μεγάλο στεγαστικό project με έως 750 κατοικίες, εκ των οποίων περίπου 215 για στρατιωτικούς και 250 για κοινωνικές κατοικίες. Έντονο προβληματισμό προκαλούν νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα. Σήμερα οδηγείται σε δικαστήριο ο 35χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλειδωμένη μέσα στο σπίτι την 16χρονη ετών σύντροφό του, έπειτα από κλήσεις γειτόνων που άκουσαν το κορίτσι να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, σπάζοντας την πόρτα που είχε φράξει ο άνδρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπότροπο, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το Δεκέμβριο του 2024 για επίθεση σε πρώην σύντροφό του. Ανησυχία επικρατεί για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μετά τους 6 διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων μέσα σε 45 μέρες, αλλά και ένα 7ο σοβαρό περιστατικό υγείας που ευτυχώς δεν είχε μοιραία κατάληξη. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κυκλοφορίας νοθευμένων ναρκωτικών, ενώ οι φυλακές λειτουργούν με περίπου 750 κρατούμενους, σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς τους. Την Τετάρτη 27 Μαΐου επανεκδικάζεται η υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στις ευθύνες της τότε διοίκησης και στις αγωγές εκατοντάδων μεριδιούχων που ζητούν αποζημιώσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στην Καλλιθέα Πατρών. Η οδός παράκαμψης διαπλατείνεται από 6,8 σε 11 μέτρα με νέο φωτισμό, ενώ δρομολογείται και η σύνδεση της οδού 111 με την ευρεία περιμετρική, με στόχο την αποσυμφόρηση περιοχών όπως το Μυτιλόγλι, Φιλοθέη και η Οβριά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Πελοποννησιακό Στάδιο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού διαπαραχωρεί το Ρωμαϊκό Οδείο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο Δήμος προχωρά στη δημιουργία προσωρινού θεάτρου 1.200 θέσεων και ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Στα αθλητικά, η νέα έκθεση «Η Κούρος» καταγράφει περισσότερα από 27.000 ενεργούς αθλητές στη Δυτική Ελλάδα και 455 ενεργά σωματεία, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα, στον Προμηθέα συνεχίζει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, με τον Γιώργο Βόβορα να βρίσκεται πρώτων ανακοινώσεων και την ΚΑΕ να ετοιμάζει νέα καμπάνια διαρκείας για το τόφαλος. Και ο καιρός, άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα θερμοκρασία στην Πάτρα, με συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και τον υδράγυρο να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους με τον Διονύση Στεφανόπουλο. Να είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής βρίσκεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και είπαμε, έχουμε να πούμε αρκετά και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα, σήμερα το πρωί πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουμε μια καινούργια επιχείρηση στην Κρήτη. Γιατί άλλο, για παρανομίες, για αμαρτίες που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι. Και είχαμε 20 συλλήψεις, εγκέφαλοι φέρονται 2 λογιστές. Λοιπόν, απάτες. Απάτες με ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Φανταστείτε ότι μάνι είχαμε 20 συλλήψεις. 3 εκατομμύρια μέχρι τώρα έχει υπολογιστεί ότι φάρπασαν, ενθυλάκωσαν όλοι αυτοί οι επιτίδοι, οι πονηροί, χωρίς να τα δικαιούνται, έχοντας 2 λογιστές ως εγκεφάλους αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επιχείρηση λοιπόν στην Κρήτη, κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, για να καταδείξει ότι αυτό το απόστημα το σπάει η ίδια, έστω και με κόστος, γιατί ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν μπορεί, θα είναι και δική της, έτσι, θα είναι και νεοδημοκράτες ή μπορεί να είναι και οι περισσότεροι νεοδημοκράτες. Βέβαια μιλάμε για Κρήτη, αλλά και στην Κρήτη έχει μεταστραφεί το πράγμα, είναι ο Μητσοτάκης εκείνος ο οποίος έχει την πρώτη μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θέλουμε να πούμε με άλλα λόγια ότι ενώ επί τόσα χρόνια, όσο δεν βρισκόταν στο προσκήνιο και όσο δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γινόταν κανονικό πάρτι, φίλες και φίλοι, και εκατοντάδες εκατομμύρια εισπράχτηκαν από αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν τα δικαιούνταν διότι δεν ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ή αν ήταν είχαν ζωικό κεφάλαιο 10 προβάτων, ξέρω εγώ, και παρουσίαζαν 1000, φίλες και φίλοι, ή είχαν 10 στρέμματα προς καλλιέργεια και παρουσίαζαν ότι ήσαν οι κοτσαμπάσιδες, ότι ήσαν οι κυρίαρχοι του κάμπου, του κάθε κάμπου, είτε ήταν κριτικός αυτός είτε ήταν θεσσαλικός. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν αφήνει την κυβέρνηση πλέον να ησυχάσει, και είναι και αρκετές οι ζημιές, οι δημοσκοπικές που έχει υποστεί, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία, και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, και όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την ακρίβεια, και επίσης από την άλλη πλευρά και για τις υποκλοπές. Και προσέξτε τώρα, έχουν γίνει πράγματα σε αυτόν τον τόπο από την σημερινή κυβέρνηση, αλλά μπροστά σε ένα άλλο τσουνάμι, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι καθαρά αρνητικό, γιατί μέσα του εμπεριέχει και την τραγωδία των Τεμπών, ό,τι καλό κι αν έχει γίνει παρακάμπτεται πλέον, και ο κόσμος εκείνο το οποίο λέει είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κουράστηκε, έπεσε στο μέλι, έχει αναγάγει τη διαφθορά σε επιστήμη και πάει λέγοντας. Αλλά πάει και στράφει, φίλες και φίλοι, και ό,τι καλό έχει κάνει. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν μέσα σε έναν κομματικό οργανισμό κάποιοι οι οποίοι είναι κατώτεροι των περιστάσεων, επιλύσμονες του καθηκοντότους, συμφεροντολόγοι, κοιτάνε δηλαδή πώς θα εκμεταλλευτούν την περίσταση και θα οικονομήσουν, και δημιουργούν αντιπάθειες, έχθρες, και γενικότερα μέσα από την φθορά απομειώνεται το δημοσκοπικό ποσοστό και δεν μπορεί να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι και εύκολο να συμβεί αυτό. Εδώ τώρα ο αναλυτής, ο Ανδρέας ο Δρυμνιώτης, που διάκειται θετικά απέναντι στην κυβέρνηση, θέλει να τα πει εξοραϊσμένα τα πράγματα, αλλά δεν βγαίνουν και τα κουκιά, τα δημοσκοπικά, φίλες και φίλοι. Να, ας πούμε, για την Καριστιανού, είπε ότι μπορεί και να πιάσει διψήφιο ποσοστό. Βεβαίως εδώ υπάρχει πονηράδα στη σκέψη του. Λέει αυτά γιατί, διότι θεωρεί, πιστεύει ότι η Καριστιανού δεν παίρνει από την δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παίρνει από όλες τις άλλες δεξαμενές, από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ, τον Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο. Εδώ εμπροκειμένο, παρότι είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ανδρέας Δρυμιώτης, κούνια που τον κούναγε, φίλες και φίλοι, διότι η δεξαμενή σε ποσοστό 75-80% είναι μία. Το 75-80% των Ελλήνων εκλογέων, αφήνουμε εκείνους οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν, μιλάμε για εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στις κάλπες, μέσα στα τελευταία 15 χρόνια έχουν κάνει περατζάδα από 2-3 κόμματα ο κάθε εκλογίας ξεχωριστά. Οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, έτσι. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μονίμως, παραδοσιακά λένε: εγώ δεν πάει το χέρι μου να ψηφίσω κάτι άλλο. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ή ψηφίζω ΠΑΣΟΚ, ή ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι μειοψηφία. Οι άλλοι είναι, οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα ανάλογα με την όχθη στην οποία επιλέγουν να βρεθούν κάθε φορά, και δεν είναι η ίδια η όχθη σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αυτό θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε θέμα, φίλες και φίλοι, και αυτό το θέμα είναι άκρως ανησυχητικό με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Διότι χάθηκαν μέσα σε 45 μέρες 6 άτομα, 6 κρατούμενοι, πέθαναν. 6 κρατούμενοι, 4 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Από 31 χρόνο μικρότερος μέχρι 58 χρόνο μεγαλύτερος. Δηλαδή μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ηλικίες που δεν μας παραπέμπουν κανονικά σε συχνότητα, στο να φεύγουν δηλαδή στον ίδιο χώρο. Φανταστείτε μια κοινότητα 750 ατόμων, ένα χωριό 750 ατόμων και μέσα σε 1,5 μήνα να έχουν φύγει 6 χωρικοί ηλικίας από 31 μέχρι 58 χρόνων. Δεν είναι σπάνιο σαν φαινόμενο. Είναι αυτό το φαινόμενο, δεν υφίσταται, δεν έχει παρατηρηθεί πάλι. Άρα λοιπόν είναι κάτι περισσότερο από σπάνιο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, φίλες και φίλοι. Κι όμως είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Οι αρχές, οι ιδιοκτικές και οι ερευνητικές ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει. Πώς και αυτοί οι άνθρωποι, ένας μετά τον άλλον, έφυγαν από τη ζωή. Μετεπιτάσσεως κυκλοφορεί ότι εδώ μόνο μπορεί να εξηγηθεί αυτή η ιστορία αν μπήκε στη φυλακή κάποια παρτίδα νοθευμένων ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνουν οι κρατούμενοι, και είναι μεγάλη και η ανησυχία, όπως αντιλαμβάνεσαι, και στους άλλους κρατουμένους, γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια φυλακή όπου από τα 750 άτομα 500 έχουν σχέση με ναρκωτικά. Είτε ήταν έμποροι, οι διακινητές, οι χρήστες, ό,τι και αν είναι φυλακισμένοι για ναρκωτικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνει ζήτημα, διότι όταν εκατοντάδες άτομα είναι χρήστες, μέσα στη φυλακή βρίσκουν ναρκωτικά. Πώς τα βρίσκουν, φίλες και φίλοι. Και εδώ είναι που ψάχνονται οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές και η διοίκηση της φυλακής, σε προνηστική υπάλληλοι, άπαντες. Για να δούμε τι θα προκύψει. Και προσέξτε κιόλας, προχθές το Σάββατο, παραλίγο και ένας έβδομος να φύγει από τη ζωή. Τον προλάβανε όμως, φίλες και φίλοι, την τελευταία στιγμή, γιατί ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά, αντέδρασε αστραπιαία η διοίκηση της φυλακής και μεταφέρθηκε άνθρωποι στο νοσοκομείο και σώθηκε. Και ξέρετε, είναι και δεμένα τα χέρια αυτή τη στιγμή των αρχών, κατά μία έννοια, ως προς αυτή την αιτία, την άγνωστη, τη μυστήρια αιτία που έχει οδηγήσει σε 6 θανάτους. Γιατί? Διότι δεν έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε αυτοί οι άνθρωποι τι ουσίες ενδεχομένως είχαν στον οργανισμό τους. Αυτοί οι 6 νεκροί έχουν πάει τα δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις στα Ιωάννινα, φίλες και φίλοι, και τα αποτελέσματα θα έρθουν σε 2 μήνες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, από τώρα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μέχρι τότε μόνο με υποψίες και εικασίες θα κινούμεθα, που είναι βάσιμες βεβαίως ως υποψίες όλες αυτές που σας προαναφέραμε. Λοιπόν, άλλο κακό να μην συμβεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τώρα για να δούμε, έχουμε το επεισόδιο, δεν πρέπει να το αφήσουμε ασχολίαστο, γιατί εδώ μιλάμε για κατάπτωση, φίλες και φίλοι. Το επεισόδιο το οποίο έγινε χθες στο ΆΚΑ, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μεγαλομέτωχο του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και μηντιάρχη Βαγγέλη Μαρινάκη και τον δικηγόρο Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανυψός ο Γρηγόρης Δημητριάδης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αποπέμφθηκε, φίλες και φίλοι,
από το Μέγαρο Μαξίμου, διότι ανέλαβε την ευθύνη για το σύστημα των υποκλοπών, το οποίο είχε αναπτυχθεί και παρακολουθούνταν επιχειρηματίες, ψηλόβαθμια αξιωματική του στρατεύματος, υπουργοί, μηντιάρχες, κόσμος και κοσμάκης, πολιτικοί αρχηγοί. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο, και για να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει καμία σχέση, είπε ο Δημητριάδης σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι το πήρα πάνω μου όλο αυτό και θυσιάστηκα. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι, εδώ το ζήτημα είναι τεράστιο και γι' αυτό άλλωστε βρίσκεται στην επικαιρότητα και δεν πρόκειται και να φύγει εδώ που τα λέμε το επόμενο διάστημα, το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών. Χθες λοιπόν μπήκε στο γήπεδο με την συνοδεία του Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν ήδη μέσα στα επίσημα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ηρωνία ο Δημητριάδης, του την είπε ο Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, δηλαδή πινελίκια, φίλες και φίλοι, που δεν επιτρέπεται εμείς τώρα να τα εξτομίσουμε, να τα μεταφέρουμε, ό,τι περισσότερο όμως μπορούμε να το περιγράψουμε από εκείνα που λέγονται και περιγράφονται και που δεν υπάρχει κάποια νομική επίπτωση. Λοιπόν, το παράκανες, του είπε ο Μαρινάκης, σε κανονική χώρα θα σου να στη φυλακή, με τόσα εγκλήματα που έχεις κάνει κατά της δημοκρατίας, θα σας βάλω φυλακή, του ανταπάντησε ο Δημητριάδης. Είσαι ελεηνός, του είπε ο Μαρινάκης, τέτοια μέρα, εννοούσε μέρα που ο Ολυμπιακός διεκδικούσε το τρόπαιο, και εσύ προκαλείς, αρκετά σε ανέχθηκα. Μπήκε στη μέση και ο Καλαπαπάς. Έχεις 150 οικογένειες στα δικαστήρια, ρεκοριέ, του είπε, και χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό και τις ταλαιπωρείς αυτές τις οικογένειες, κουβέντα στην κουβέντα. Απλώθηκε ένα χέρι του, σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη, τον πήρανε οι δικοί του άνθρωποι, τον κατέβασαν στα σκαλιά. Κάπως εκτονώθηκε στη συνέχεια αυτό το επεισόδιο, πάρα πολύ σοβαρό βέβαια, φίλες και φίλοι, σαν επεισόδιο που φανερώνει, είναι δηλωτικό αυτό το επεισόδιο της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και την αντανάκλαση που έχει, διότι είναι μεν ο Δημητριάδης δεν βρίσκεται πια στο πλευρό του Πρωθυπουργού και δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων μαζί του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πεπισμένος ο Μαρινάκης πως ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε ότι παρακολουθεί το επιχειρηματίας και μηντιάρχης. Έχει την αίσθηση ότι οι παρακολουθήσεις δεν ήταν αγνία του Πρωθυπουργού και γι' αυτό και είναι οι σχέσεις πλέον τεταμένες. Δεν υπάρχει δηλαδή γέφυρα πλέον επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι αλλιώς είχαν ξεκινήσει το 2016 ο Μαρινάκης στο πλευρό του Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, είναι εντελώς διαφοροποιημένες οι σχέσεις, εχθρικές δηλαδή, με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι. Αυτά λοιπόν έγιναν στο περιθώριο προ της έναρξης του αγώνα. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση μέσα στα 7 χρόνια της διακυβέρνησής της, αλλά ότι έχουν πάει στράφη, αν όχι όλα τα περισσότερα, επειδή ακριβώς από την άλλη πλευρά και έχει λοξοδρομήσει από τις αρχές και τις ιδρυτικές αξίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και διότι έχει επέλθει κόπωση, όπως επίσης και διότι έχουν παρατηρηθεί αλαζονικές συμπεριφορές και διαφθορά και σύψη. Να, τώρα δείτε, φίλες και φίλοι, το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε 9 εκατομμύρια ευρώ απευθυνόμενο σε εξωτερικούς παράγοντες συνεργάτες προκειμένου να κάνει εσωτερικούς ελέγχους. Και τα 7,5 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, ήταν απευθείας αναθέσεις. Αυτό το πράγμα με τις απευθείας αναθέσεις δεν είναι ότι έχει ξεχυλώσει. Είναι ότι είναι η πρόκληση της πρόκλησης ο πρόκληση. Διότι τα λεφτά πηγαίνουν
σε ημέτρους όπως αντιλαμβάνεστε, και λογαριασμό δεν δίνουν ούτε οι ημέτεροι ούτε εκείνοι οι οποίοι βάζουν τις υπογραφές. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί με τις απευθείας αναθέσεις. Και αν κάποτε αλλάξουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εκεί να δείτε τι έχει να αποκαλυφθεί για απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει μέσα στην εφταετία. Τελειώσαμε, αύριο πάλι Θεό θέλοντος, εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, δηλαδή εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρου υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος Παρασκευά Σάντζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας το τελευταίο διάστημα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Την οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις λεπτομέρειες έχει ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος. Απόστολε. Μας ακούει ο Απόστολος. Απόστολε. Ναι. Τώρα σε ακούμε, Απόστολε. Ναι.
2: Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο αριθμός αύξησης των ενοικίων, ότι πρέπει να χτιστούν περισσότερα σπίτια, να δρομολογηθεί το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε, είπα, ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα. Μεταξύ άλλων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, λέγοντας ότι στα 2 προηγούμενα δόθηκε δυνατότητα σχεδόν σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους και ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα, χωρίς όμως, όπως είπε, να είναι έτοιμος να ανακοινώσει ακόμα. Όμως πάντα σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, πρόσθεσε. Τέλος, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός για πάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, αλλά και για μια σειρά πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας και μεταξύ αυτών, Γαλάτια, για μια ακόμη φορά προανήγγειλε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί.
1: Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Θετική ψήφο έδωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αρνητική ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν δήλωσε το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με 3 διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πτώση ως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές της Ασίας, καθώς φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβεβαιώσεις νωρίτερα της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στη Real με σκόρ 92-85 ύστερα από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ο Δυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το Ακέλ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα. Σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο ΑΚΕΛ καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Στέφανο Στεφάνου για τη σημαντική ενίσχυση, όπως σημειώνει, των δυνάμεών του σε ποσοστά ψήφους και έδρες. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κομματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μια μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον αριθμό 1550 που θα λειτουργεί από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου. Ανανεωμένο πρόσωπο απέκτησε η Πλατεία Δικαιοσύνης επί της Οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Visa for Athens, πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης φθορών, καθαρισμού εγκαταστάσεων της πλατείας καθώς και νέων φυτεύσεων. Η Πλατεία Δικαιοσύνης, ένα τοπόσημο του κέντρου, ξαναμπαίνει στο χάρτη της καθημερινής ζωής της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρωτοφανής κύμα καύσωνα στη Βρετανία. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος μπορεί σήμερα να φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως το Κέμπριτζ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών άνω των 30 βαθμών και στη Γαλλία. Σοκαριστικός τροχαίος στο Πακιστάν με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 10 τραυματίες. Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα επιβατικό λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένος το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αιθριός ο καιρός. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Θα!
9: Και μετά τις εκλογές.
10: Αχ, και να ξέρω.
11: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
12: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
11: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
12: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
13: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλη καλή χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχετε. Τώρα κάποιοι είστε στενοχωρημένοι, κάποιοι είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αδυνατό να καταλάβω, μέχρι και από πρωθυπουργικά χείλη, Σωτήρη, ελέγχθη το πρωί κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και απορώ πώς κάποιοι, θα πει τώρα κάποιος, ο πρωθυπουργός και ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, όταν είναι σε μια τόσο υψηλή θεσμική θέση, πρέπει να λέει αυτό που θα έπρεπε, αλλά επειδή όταν ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι, είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό και την πρόθεση κυβέρνηση να συνεχίζει να στηρίζει νέες οικογένειες κτλ. Και είπε, α όχι αυτό, ναι, είπε για το νέο σπίτι. Λοιπόν, ασχέτως των οπαδικών προτιμήσεων, οι υγιείς φύλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο. Ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκτός πραγματικότητας.
1: Για ποιους άλλους, δεν έχω καταλάβει.
0: Είπε ο Μητσοτάκης και το λένε κι άλλοι ότι αφού πήρε ο Ολυμπιακός το τρόπαιο, έπρεπε οι Έλληνες φύλαθλοι να χαίρονται.
1: Ναι.
0: Καλά, ζουν στον κοσέ άλλο κόσμο, ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ποιο ο Μητσοτάκης.
0: Και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι που το λένε
1: αυτό. Ρε Σωτήρη,
0: είναι κάτι που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, λυπάται η μισή Ελλάδα. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, χαίρεται η άλλη μισή Ελλάδα. Όταν χάνει η Μίλαν, χθες δηλαδή που η Μίλαν έμεινε εκτός Champions League γιατί έπαθε πανολεθρία και έχασε από μια ομάδα την οποία αν κέρδιζε έμπαινε στο Champions League και έχασε στην έδρα της, στο Μιλάνο και στην υπόλοιπη Ιταλία στήθηκε πανηγύρι. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Το σωστό είναι και πάνω απ' όλα να υπάρχει το εθνικό.
0: Εντάξει, τώρα πιο εθνικό μόνο Σωτήρη. Τώρα το εθνικό είναι όταν παίζει εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα. Μπάση περιπτώσει.
1: Αχ, δεν είπε κάτι λάθος ο άνθρωπος.
0: Τι. Όχι, εγώ δεν είπα λάθος. Είπε κάτι που δεν γίνεται πουθενά.
1: Δεν γίνεται,
0: Εντάξει, δεν γίνεται πουθενά. Λοιπόν, περιμένουν πολλοί φίλοι μου, δεν σου κρύβω και μου έχουν πει να βγάλω διάγγελμα. Παιδιά, δεν βγάζω διάγγελμα. Να πω συγκεντρωτικά ότι έλεγα από το Δεκέμβριο και ο Σωτήρης θα θυμάται και ο αυτός θα θυμάται ότι δεν υπάρχει να πάνε δύο ελληνικές ομάδες. Παιδιά, δεν βγάζω διάγγελμα, τα πάμε αυτά. Έκανα μια πρόβλεψη, έπεσα μέσα, τέλος. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, επειδή θα είναι το κεντρικό θέμα συζήτηση και είναι το κεντρικό θέμα συζήτηση σε όλα τα στέκια από χθες το βράδυ κτλ. Ακούω την άποψή σου. Πριν πεις όμως την άποψή σου, να πούμε ότι η συντροφιά μας είναι τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης επιλογή γνώσης και η επιλογή γνώσης και όλη η μαθητιώσα νεολαία είναι τις τελευταίες μέρες σε μεγάλα χτυποκάρδια, όπως χτυποκαρδούσαν χθες οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έτσι. Έχουμε χτυποκάρδια τώρα άλλου είδους βέβαια, τώρα να τα συγκρίνουμε, έτσι, χτυποκάρδια και στα παιδιά ενώπιση Πανελληνίων. Την Παρασκευή ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, φροντιστήρα μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώση για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για τα παιδάκια σας που ετοιμάζονται από εδώ και πέρα για τις Πανελλήνιες. Παντανάς 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης, ένα ολοκληρωμένο από κάθε πλευρά φροντιστήριο και από πλευράς ατμόσφαιρας και από πλευράς καθηγητών και από πλευράς ολιγομελών τμήματων και τα πάντα όλα. Επιλογή γνώση Παντανάς 34. Λοιπόν, πάμε. Τι είδες, Σωτήρη? Ή μάλλον να μην το πάμε έτσι, να σου κάνω εγώ ερωτήσεις, έτσι, να το πάμε σε στυλ ερωτήσεων για να είναι πιο καλό νομίζω και για το... και για τον κόσμο που είναι συντονισμένο στο Πελοπόννησο FM. Μπράβο, επειδή είμαι έτσι σε ερωτήματα που μου έρχονται αυθόρμητα για να το πάμε να μη σου λέω τώρα τι βλέπεις, τι είδες κτλ. Λοιπόν, θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός μπερδεύτηκε ή ότι και η Ρεάλ ελείψει Ταβάρες και ελείψει και του Γκαρούμπα την τελευταία στιγμή, ανακάτεψε υποχρεωτικά το παιχνίδι της και ο Ολυμπιακός μπερδεύτηκε λίγο από αυτό, ή ήταν το άγχος του Ολυμπιακού, δηλαδή ακόμα και αν έπαιζε είτε ο Ταβάρες είτε ο Γκαρούμπα πάλι θα βλέπαμε ένα παρεμφερές παιχνίδι που θα κρινόταν στα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Λίγο απ' όλα, πριν το παιχνίδι,
0: ναι,
1: χθες όλη τη μέρα στις συνεντεύξεις που έδινα, είπα, μου λέγανε αν βλέπω καθαρά νίκη Ολυμπιακού, ναι, και εύκολα, γιατί και στοιχηματικά ήταν στο πλην 8,
0: ναι,
1: και ένα 25.
0: Ναι.
1: Απάντησα ότι

0: Η απουσία δεν του Ταβάρες, κατά πρώτον, επειδή πολλοί στέκονται στις απουσίες της Ρεάλ, όποτε βολεύει τον καθένα, στέκει τις απουσίες κτλ. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Οι απουσίες της Ρεάλ δεν ήταν τόσο μεγάλες.
1: Ναι.
0: Ο Γκαρούμπε, ένας παίκτης ο οποίος όταν ήταν.
1: Α, στον Γκαρούμπε, του Ταβάρες δεν είναι, γιατί είναι χτισμένο και το αμυντικό.
0: Μόνο του Ταβάρες, ναι, ο οποίος, ναι, δεν ήταν σε καλή χρονιά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Δεν έχει σχέση με τον
0: Ταβάρες. Ο Λέν ήρθε στο μέσο, ναι, και δεν είναι παίκτης πολύ μέτριος. Mm-hmm. Απλά.
1: Μα γι' αυτό και έπαιζε ελάχιστα, δηλαδή σα συμπλήρωνε το.
0: Μπράβο. Έτσι, και ο Γκαρούμπε, ναι, επίσης, mm-hmm, τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αθλητικός ψηλός τώρα με την εικόνα που είχε, μόνο αθλητικός δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αν εννοήσω ότι είναι θηριώδης, αλλά αθλητικό δεν είναι.
1: Και η φάτσα του είναι, όπως είναι και η φάτσα του.
0: Άτεχνος, άγαρμος, ναι, ναι, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε στην ουσία τώρα, αυτό που σε ρώτησα.
0: Άρα λοιπόν,
1: ο Ολυμπιακός ήξερε ότι θα αντιμετωπίσει, είχε στοχεύσει, είχε κάνει το σχέδιο του μια Ρεάλ. Η Ρεάλ όμως, παίζοντας χωρίς κανένα ψηλό, θα ήταν άλλη Ρεάλ.
0: Ο Σκαριόλο,
1: ναι,
0: είναι πανέξυπνος προπονητής και έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο, η Ρεάλ έβαλε το Λάι στο 5, που είναι ένα τρίκ το οποίο εγώ θα το έκανα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Διότι ο Λάι είναι 2-6, δεν είναι κοντός. Είναι αθλητικός. Εντάξει, είναι soft όταν παίξει. Δεν μπορεί να ματσάρει ο ίδιος με τον Μιλουντίνοφ π.χ. Ναι. Ή με τον Τζόνς. Αλλά όταν παίζει άμυνα με αλλαγές. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα στην ουσία. Γιατί πρόβλημα? Γιατί η άμυνα με αλλαγές έχει ρίσκα, ούτως ή άλλως, ναι, το ξέρεις. Εκτός αυτού όμως, ο Λάρις το 5 σου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Διότι έχει το τρομερό σουτ από μακριά που δεν μπορεί να ακολουθήσουν εύκολα παίξει του Ολυμπιακού. Εγώ έγραψα και είπα και μετά το παιχνίδι της Παρασκευής ότι ο Ολυμπιακός στην ουσία θα αντιμετωπίσει μια Βαλένθια με φανέλα.
1: Ναι.
0: Και το εξήγησα αυτό, γι' αυτό και είχα πει ότι η Ρεάλ θα κερδίσει τη Βαλένθια πιθανότητα, γιατί ματσάρει πολύ καλά. Γιατί η Ρεάλ έχει το μπάσκετ το οποίο παίζει η Βαλένθια, είναι ενδεικτικό ότι χθες έχει 6-25 υπέρ της transition. Η Βαλένθια τέτοιο transition δεν έχει.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε
1: μια Βαλένθια με φανέλα.
0: Μια Βαλένθια με φανέλα. Αντιμετώπισε λοιπόν μια ομάδα η οποία παίζει σύγχρονο μπάσκετ, η οποία έπαιξε τον μπάσκετ της Βαλένθια, δηλαδή 25-6 transition και πολύ τρίποντο.
1: Ναι.
0: Και τρίποντο από τα πεντάρια. Έχει κάτι διαφορετικό η Βαλένθια από τη χθεσινή Ρεάλ? Η Βαλένθια στηρίχθηκε στο transition, το οποίο το έχει η Ρεάλ εχθές, στο ότι τα πεντάρια τη σουτάρουν. Ο Λάρις εχθές δεν παίζει πεντάρι μόνο και είχε όλα τα τρίποντα της Ρεάλ, σωστά. Και η Βαλένθια σουτάρει από μακριά πιο πολύ από το δίποντο. Και η Βαλένθια χθες σουτάρει.
1: Απλά δεν είχε ένα δεύτερο. Δηλαδή ενώ η Βαλένθια έχει δύο πεντάρια που πάνω κάτω κάνουν την ίδια σουλά.
0: Ναι.
1: Πλην του. Αυτό, πώς το λένε αυτό το.
0: Του Σακό, έχει μπορείτε, τον Σακό. Κοστέλο και τον,
1: ναι,
0: Ρίβερς.
1: Σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ενώ η Βαλένθια. Η έχει και μόνο το Λάιλ.
0: Ναι, έχει και τον Οκέ, ο οποίο είναι μετριότατο.
1: Εντάξει.
0: Σαν κοίτα από το NBA. Λοιπόν. Άρα λοιπόν στην ουσία αντιμετώπισε μια Βαλένθια Ολυμπιακός και γι' αυτό περίμενα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, γιατί το μπάσκετ αυτό δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, δυσκολεύει κάθε ομάδα, όχι μόνο τον Ολυμπιακό, έτσι μιλάμε τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα πίστευα ότι θα κερδίσει τις λεπτομέρειες Ολυμπιακός, δύσκολη νίκη έβλεπα εγώ βασικά και δύσκολη ήταν, γιατί θεωρούσα ότι η Ρεάλ είναι κάπως πιο soft, θα επηρεαστεί σε κάποιες φάσεις από την έδρα, θα βάλει κάποια μεγάλα σουτ ο Ολυμπιακός, θα χάσει ένα-δύο σουτ την κρίσιμη Ρεάλ, αλλά ακριβώς ό,τι έγινε.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: ναι.
0: Μάλιστα, ήμουνα και στο ξενοδοχείο της Ευρωλίγκα το μεσημέρι και με πέρανε μετά και μου λέγανε ακριβώς η ανάλυση που έκανες. Γιατί του είχα πει: θα βάλει η Ρεάλ, αν η Ρεάλ έχει πάνω από 12-13 τρίποντα, θα γίνει θρίλερ.
1: Ναι.
0: Και είχε πάνω από 13.
1: Ναι,
0: είχα πει ότι ο Λάρις θα βάλει πάνω από 20, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι αγχωμένος για μεγάλο διάστημα.
1: Απλά φαντάζομαι δεν περίμενε ότι θα τα έβαζε όλα στο πρώτο ημίχρονο και μετά θα ήταν άποντος.
0: Ποιος, ο Λάιλ? Ναι. Ναι, όχι, θα τα έβαζε όλα στο πρώτο, όχι, ναι, δεν το περίμενα. Θα περίμενα να βάλει 20 πόντους πάντως. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί ήταν της ανάλυσης του παιχνιδιού ήταν ότι ο Σκαριόλο το πήγε πάρα πολύ καλά τα μάτς και σαφώς δεν είναι ότι μπέρδεψε τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, καταρχήν η Ρεάλ, επειδή το έχουμε ξεχάσει, υπερτερεί στον άσο του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν. Δηλαδή λες ότι λείπουν τα πεντάρια της, ναι, ωραία, και στον Άσο είναι καλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι να λέμε, δηλαδή, στο 3-4 δηλαδή, δεν έχει Βεζέκοφ, αλλά είναι κακός ο Γεζόνια. Όχι.
1: Όχι, φυσικά.
0: Λοιπόν, ναι, δεν έχει τριάρι το γουόρ στα αθλητικότητα, αλλά είναι κακά τα τριάρια τα οποία έχει εδώ. Αμπάλτε που ήρθε από το 3 που είναι 2 μέτρα, σου βάλει 3 τρίποντα.
1: Δηλαδή απλά εσωτερή για τον Ολυμπιακό λέω.
0: Λέμε ο Ντόρση ας πούμε, ναι, με το Φελίζ. Ο Ντόρση όλη τη σεζόν είναι πιο καλός. Θες ήταν κακός και ο Φελίζ ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να φαντάσου πήρα σου βάγιο.
1: Περίμενες ότι με κακό

0: τον Ντόρσεϊ με ναι. μέτριο σχετικά το Βεζένκο.
1: Μέτριος.
0: Λόγω ένα λεπτό. Ήταν μέτριος ο Βεζένκο, γιατί έτσι όπως έπαιζε η Ρεάλ, δεν άφηνε καν να πάρει μπάλα. Απέφευγε τις πολλές αλλαγές με τα λίγα που ξέρω εγώ. Και ο βασικός προσανατολισμός ήταν να μην πάρει την μπάλα, όσο αυτό ήταν εφικτό, ο Βεζένκοφ, και να μην την πάρει και ο Φουρνιέ.
1: Έπαιξε,
0: σε κάποια διαστήματα
1: πολλά...
0: περίμενες ότι με αυτούς αρνητικούς, όχι αρνητικός ο Βεζένκοφ, με όχι το γνωστό Βεζένκοφ, με τον Ντόρσεϊ κακό, ότι θα έφτανε παρόλα αυτά τους 92 πόντους ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια έχει βγάλει 90 πόντους λόγω του σουραλισμού τον οποίο έχει. Γιατί έχει πολλά plays. Έχει παίρνει πόσα από τους ψηλούς, παίρνει πόσα από τον pick and roll, παίρνει πόσα από το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός είχε καλό ποσοστό τρίποντο χθες. Είχε 10 τρίποντα.
0: Ναι.
1: 10 στα 20 νομίζω είχε. Άρα είχε πολύ καλό ποσοστό.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, ναι.
1: Επίσης ο Φουρνιέ, όταν δεν παίζουν καλά και οι δύο φέτος, δεν είναι και ο Ντόρση και ο Φουρνιέ μαζί. Ο Φουρνιέ έπαιξε πολύ καλά. Δηλαδή έβαλε τους πόντους που βάζει ο Ντόρσε στην ουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο λιγότερο στο σύνολο είχαν. Ένα κλειδί ήταν Ολυμπιακό χθες. Τα δύο κλειδιά είναι ότι έχουν βάλει πόντους ο Γόκα με τον Τζόσεφ που το περιμένει. Έχουν 15 πόντους δύο τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ρισκάρισε το άντερ στον Γόκα από Σκαριόλο και δεν του βγήκε. Άρα λοιπόν πήρε 15 πόντους από εκεί. Επίσης το τρίκ το οποίο έκανε ο Μπαρτζόκα ήταν να παίξει την τέταρτη περίοδο με τον Πίτερς και τον Βεζέκοφ μαζί του 3-4.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν το κλειδί για να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Πίτερς ήταν καταπληκτικός. Για μένα ο MVP στην ουσία του Ολυμπιακού το διήμερο είναι ο Πίτερς.
0: Λοιπόν, επειδή είχε έρθει και στο στούντιο και επειδή θεωρώ από τα κείμενά του ότι είναι πραγματικά, έχει υψηλό μπασκετικό IQ ο φίλος μας ο πρίγκιπας Σαράντης Παπαχριστόπουλος, σας διαβάζω τι είχε γράψει το Σάββατο, παραμονή του αγώνα, γιατί έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Μάντης, ούτε το παίζει ο Σαράντης, επειδή ο Σωτήρης τον ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Δεν είναι Μάντης, απλά παιδιά είναι κάποιοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλοι εμείς που παρακολουθούμε. Δηλαδή ο Σωτήρης σε σχέση με μένα είναι 50 βήματα πιο μπροστά για να καταλαβαίνει αυτό που λέμε αλλαγές, περιστροφές, για τον μπάσκετ είναι γεωμετρία. Δεν είναι τόσο απλό όσο το βλέπετε εσείς από την τηλεόρασή σας, σωστά Σωτήρη?
1: Ναι.
0: Και λέμε, ναι, για δεν έβαλες εκείνο, για δεν έβαλες τον άλλον. Άκουγα χθες κατά τη διάρκεια ή μετά διάβαζα και έλεγαν, γιατί δεν άφησε το Μιλουτίνοφ έξω, γιατί το Word δεν τον ξανάβαλε, γιατί τον ένα. Λοιπόν, διαβάζω πριν πάμε στο διάλειμμα. Το Σάββατο, Σαράντης Παπαχριστόπουλος. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας μπορεί να δοκιμάσει κάτι πολύ πιο σύγχρονο και επιθετικό. Μία πεντάδα με Πίτερ στο 3, Βεζένκοφ στο 4, ώστε να ανοίξει εντελώς το γήπεδο και να τραβήξει την πιθανή ζώνη της Ρεάλ έξω από τη ρακέτα. Μία τόσο shooting πεντάδα θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στις περιστροφές της Ρεάλ, που πλέον δεν έχει τα κορμιά και τα πόδια προηγούμενων χρόνων για να ακολουθήσει συνεχόμενες αλλαγές πλευράς και close outs. Εκεί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει, γιατί πλέον ο Μπαρτζόκας γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει. Ο Μπαρτζόκας δεν είναι απλά ένας προπονητής, είναι ένας μπασκετικός επιστήμονας που εξελίσσει συνεχώς το παιχνίδι του και μετατρέπει τις αποτυχίες σε γνώση. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα δεν θα πέσει στην παζιά της Βίνης, θα χτυπήσει το high post, θα μετακινήσει την οριζόντια επίθεση κτλ. Λέω αυτό που είδαμε σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο, να παίζει με Πίτερ στο 3, Βεζένκοφ στο 4 και να βάλει τον Τζόουνς που δεν το περίμενε κανείς. Γιατί ο Τζόουνς έχει πόδια, είναι πολύ πιο γρήγορος και μπορούσε να κυνηγήσει και το Λάιλς και οποιονδήποτε άλλον, είτε απ' έξω έβγαινε.
1: Μα θυμάσαι, είχαμε
0: προσπαθούσε
1: πει
0: να μπει προς τα μέσα και το έχεις πει και εσύ ότι μπορεί να ήταν καθοριστικός.
1: Ο Τζόουνς ταιριάζει.
0: Δεν έχει εμφανίσει καθόλου τον Τζόουνς στο παιχνίδι. Ναι. Τον βάζει στο τελευταίο δεκάλεπτο που καίει μπάλα και δεν τον βγάζει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει κόσμος, μη μου πεις ότι δεν είσαι σίγουρος, που λέει στο τελευταίο όταν ήταν πόντο-πόντο ήταν έτοιμοι κάποιοι με τη σκανδάλη και πάμε στο διάλειμμα να πούνε, κοίτα ο ύπνος ο Μπαρτζόκας ξέχασε το Μιλουτίνοφ, κοίτα ο ύπνος ο Μπαρτζόκας δεν ξανάβαλε το Γουόρντ που πήγε καλά, κοίτα ο ύπνος ο Μπαρτζόκας δεν έκανε καμία αλλαγή κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα. Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, καθώς ο Ρος άντρα εντοπίστηκε να επιπλέει στην περιοχή του Προαστίου, κοντά στο ξενοδοχείο Τζάκι. Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ για την ανάσυρση της ορού. Η περιοχή αποκλείστηκε και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση του άντρα και τις συνθήκες θανάτου. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάστηκαν στο 14ο Regional Growth Conference στην Πάτρα, με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα Θεόνια Αλαμπάση να αναφέρει ότι τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά ξεπερούν πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ρυθμισμένα χρέη φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια. Στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδιασμών επιστρέφει το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο Πατρών μέσω του νέου φορέα αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, στο Ριγανόκαμπο προωθείται μεγάλο στεγαστικό project με έως 750 κατοικίες, εκ των οποίων περίπου 215 για στρατιωτικούς και 250 για κοινωνικές κατοικίες. Έντονο προβληματισμό προκαλούν νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα. Σήμερα οδηγείται σε δικαστήριο 35χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλειδωμένη μέσα στο σπίτι την 16χρονη ετών σύντροφό του, έπειτα από κλήσεις γειτόνων που άκουσαν το κορίτσι να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, σπάζοντας την πόρτα που είχε φράξει ο άνδρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπότροπο, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το Δεκέμβριο του 2024 για επίθεση σε πρώην σύντροφό του. Ανησυχία επικρατεί για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μετά τους 6 διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων μέσα σε 45 μέρες, αλλά και ένα 7ο σοβαρό περιστατικό υγείας που ευτυχώς δεν είχε μοιραία κατάληξη. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κυκλοφορίας νοθευμένων ναρκωτικών, ενώ οι φυλακές λειτουργούν με περίπου 750 κρατούμενους, σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς τους. Την Τετάρτη 27 Μαΐου επανεκδικάζεται η υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στις ευθύνες της τότε διοίκησης και στις αγωγές εκατοντάδων μεριδιούχων που ζητούν αποζημιώσεις. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στην Καλυθέα Πατρών. Η οδός παράκαμψης διαπλατείνεται από 6,8 σε 11 μέτρα με νέο φωτισμό, ενώ δρομολογείται και η σύνδεση της οδού 111 με την ευρεία περιμετρική, με στόχο την αποσυμφόρηση περιοχών όπως το Μιντιλόγλι, Φιλοθέη και η Οβριά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Πελοποννησιακό Στάδιο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραχωρεί το Ρωμαϊκό Οδείο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο Δήμος προχωρά στη δημιουργία προσωρινού θεάτρου 1.200 θέσεων και ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Στα αθλητικά, η νέα έκθεση «Η Κούρος» καταγράφει περισσότερα από 27.000 ενεργούς αθλητές στη Δυτική Ελλάδα και 455 ενεργά σωματεία, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα, στον Προμηθέα συνεχίζει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, με τον Γιώργο Βόβορα να βρίσκεται πρώτων ανακοινώσεων και την ΚΑΕ να ετοιμάζει νέα καμπάνια διαρκείας για το Τόφαλος. Και ο καιρός, άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα θερμοκρασία στην Πάτρα, με συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και τον υδράγυρο να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, ότι όταν θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ήδη τρέμουν από τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού το πότε θα σηκώσει εκεί το δεύτερο ευρωπαϊκό του τρόπαιο ο Ολυμπιακός. Το Βοτανικό, παρακαλώ, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει και εκεί. Θα είναι καινούριο, υπερσύγχρονο γίνει, θα γίνει και εκεί κάποιος ευρωπαϊκός τελικός και καταλαβαίνεις, Σωτήρη μου, ότι. Ναι, το ετοιμάζει σου. Δεν πειράζει, τα λέμε σήμερα. Το ετοιμάζει το άρθρο, Σωτήρη μου, για αύριο κανονικά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ό,τι γράψαμε κιόλας και, ναι. και στην εφημερίδα για το Final Four, ακριβώς τα ίδια. Δεν είμαι έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Αν και ξέρω, δεν σχολιάζεις ποτέ, επειδή εντάξει, λένε και κάποιοι στην Ελλάδα, ξέρεις που.
1: Για
0: τη διαιτησία και τα λοιπά.
1: Έλα, εντάξει, εντάξει.
0: Παιδιά, για να κρίνει η διαιτησία ένα τελικό, θα πρέπει να είναι εξόφθαλμη. Επειδή είναι, και το, είναι άθλημα επαφών κτλ. Όντως μπορεί να έγινε χθες 2-3-4 λάθη.
1: Για να τελειώνει το παραμύθι, κατά διαστήματα,
0: ναι.
1: κατά διαστήματα υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν μία. Να σου πω, δεν τις κοντράρει η θυσία, να σου πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο εντελώς. Με το γεγονός ότι σε σπρώχνει τη θυσία.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος το. Ωραία, να σου πω κάτι, υπάρχουν δύο φάσεις στο τέλος που okay, θα μπορούσε να μην τις δώσεις, που λέμε έτσι. Κρίνει το παιχνίδι η θυσία.
0: Ναι.
1: Να το βαθούμε. Λέγανε ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι το φάουλ όμως το
1: Παναθηναϊκός.
0: Που κάνει ο Καμπάσο που αγκαλιάζει το Γουόκα.
1: Ναι, όχι,
0: που λένε πολλοί ότι δεν είναι φάουλ. Τι δεν είναι φάουλ.
1: Ο Παναθηναϊκός φωνάζει και λένε ότι μας φάξανε. Αν ήθελαν να σε σφάξουν και να σε αφήσουν εκτός, δεν θα σε αφήνουν να κάνεις 0-2 στο
0: Βαλένθια.
1: Που παίρνει και βολές στο τέλος, που δεν σφυρίζουν φάουλ στο τέλος με τη Βαλένθια.
0: Και εγώ είναι από τα φάουλ που δεν σφυρίζονται. Αλλά αν δεν θέλανε. Αν θέλανε να σκοτώνουν ζημιά, θα το σφυρίζανε.
1: Ναι, έλα, ρε, δεν υπάρχουν. Τώρα, το ότι μπορεί να έχουν μία μικρή, ξέρεις, όχι αβάντα, να το πω έτσι, μία συμπάθεια από κάποιους διαιτητές, κάποιους ομάδες, εντάξει, αυτά σημαίνουν πάντα. Δεν σημαίνει αυτό.
0: Δεν γίνεται όμως, παιδιά, σε αυτό το επίπεδο, με 2-3 σφυρίγματα που δεν είναι και εξόφθαλμα να κρίνουν παιχνίδι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μην είστε κολλημένοι. Βλέπετε πότε μπορεί ένα παιχνίδι να είναι 70-30 ή 80-20, ακόμα και 60-40 να είναι, δεν κρίνουν ένα παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε 40.
0: Το 40 πάρε. Τον κύριο 40 Παπαχριστόπουλο, τον πρίγκιπα που είπα νωρίτερα την πρόβλεψή του, τον είχαμε και εδώ την άλλη φορά. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τυριά, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, αν και τώρα ξέρω ότι εσύ δεν μπαίνει σε τέτοια χωράφια, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για, για τη δημόσια τιτανομαχία χθες στο ΆΚΑ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη?
1: Όχι.
0: Επίσης όχι.
1: Όχι, και θα σε συμβούλευα να μην ασχολείσαι.
0: Από ποιας πλευράς, Σωτήρη?
1: Γενικώς. Χρειάζεται να μπλέξει τα χωράφια άλλα.
0: Ναι, είναι το
1: σώμα ότι σε άλλα χωράφια.
0: Όταν μάχονται τα βουβάλια κτλ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Σαράντης Παπαχριστόπουλος. Αγαπητέ πρίγκιπα, αγαπητέ Σαράντη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, όλα καλά να είναι.
0: Όλα καλά.
1: Γεια σου, πρίγκιπα. Πού είσαι, πρίγκιπα?
2: Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο Μπαρτζοκισμός νίκησε.
0: Ναι, μείνε κάπου σταθερός γιατί κάνει λίγο το σήμα, έκανε λίγο κάτι τρέμουλα, περίεργα. Όσο πιο πολύ σταθερός. Λοιπόν,
1: πού σε πετυχαίνουμε, βουλιαγμένη.
2: Βουλιαγμένη ακριβώς, την όμορφη Βουλιαγμένη.
1: Πίνεις το καλύτερο
2: καφέ της χρονιάς. Απολαμβάνουμε τον ήλιο και απολαμβάνουμε την νίκη του θρύλου και του μπαρτζοκισμού, αγαπητέ Σωτήρη.
0: Λοιπόν, με τρεις κουβέντες, όσο και αν μπορεί είναι τρεις κουβέντες, επειδή όσοι δεν σε παρακολουθούν, που νομίζω μπασκετικά οι περισσότεροι σε παρακολουθούν, όσοι δεν σε παρακολουθούν, έχεις γράψει κατ' επανάληψη 40 για αυτό που ονόμασες και είπες τώρα ο μπαρτζοκισμός. Λες για να καταλάβει και ο υπόλοιπος κόσμος τι εννοείς όταν λες μπαρτζοκισμός.
2: Το λέω γιατί ο Μπαρτζόκας δεν χτίζει μόνο ομάδες, χτίζει ανθρώπους, χτίζει και μια κοινωνία, μια μικρή κοινωνία μέσα στην ομάδα του, η οποία όλοι τρέχουν, όλοι θυσιάζονται, όλοι παλεύουν για το διπλανό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπεις τώρα superstars που έχει ο Ολυμπιακός, παίκτες με καριέρες τεράστιες, εγωισμούς τρελούς, που θα μπορούσαν να παίρνουν την μπάλα και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και όμως το είδες άλλη μια φορά εχθές, παίκτη ας πούμε που έχει βγει MVP, καθόταν στο περιθώριο γιατί δεν άλλο συμπαίκτη που ήταν σε καλύτερη διάθεση, σε καλύτερη μέρα και έπαιρνε την μπάλα και έκανε και δημιουργούσε προϋποθέσεις νίκης. Αυτό λοιπόν ο Μπαρτζόκας που έχει δημιουργήσει σε αυτήν την ομάδα είναι ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι η κοινωνία του εμείς. Αυτό το έχει ανάγκη η κάθε χώρα, ειδικά η χώρα μας το έχει τρομερά ανάγκη αυτό, και πρέπει ο μπαρτζοκισμός, που είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο για μένα, θα πρέπει να γίνει δόγμα της κοινωνίας μας. Να γίνουμε όλοι και να ταχθούμε γύρω από το εμείς.
1: Μεγάλη κουβέντα, έχεις κάνει μεγάλη ταύτιση που κολλάει πράγματι όπως το παραθέτεις, έτσι.
0: Όχι, ρε Σωτήρη, ανεξάρτητα αν κάποιος χωνεύει, δεν χωνεύει τον Ολυμπιακό, τον Μπαρτζόκα, αυτό που λέει ο Σαράντης, που εμείς το έχουμε διαβάσει πάμπολες πολλές φορές και το αναλύει με ένα καταπληκτικό και μοναδικό δικό του τρόπο, αυτό που λέει τώρα είναι νομίζω και το μυστικό για την πολιτική, για όλα, για τη δουλειά μας, για όλα τα πάντα, ο καθένας για το διπλανό του. Αν κοιτάμε το εμείς και όχι μόνο το εγώ και την πάρτη μας, πάμε σε άλλο επίπεδο. Αυτό, λέει,
2: αυτό λοιπόν ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει και το έχει κάνει στη μικρή κοινωνία της ομάδος του. Το έχει καταφέρει μέχρι και η δήλωσή του στο τέλος που την αφιέρωσε σε αυτή την κυρία που εργάζεται στον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαία. Δείχνουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν για αυτό το σύλλογο ότι είναι στο εμείς. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι μας ζούμε στην κοινωνία, πολλοί από εμάς έχουν αγωνιστεί στον αθλητισμό και έχουμε δει αυτό το εγώ πόσο πολύ επικρατεί. Σήμερα λοιπόν ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει αυτό να το κάνει εμείς. Και βλέπεις ότι κατορθώνει και παίρνει το πρωτάθλημα Ευρώπης μέσα από αυτό το εμείς. Είναι πολύ σημαντικό κοινωνικό μήνυμα αυτό και θα έπρεπε οι δημοσιογράφοι, εμείς ή εσείς που έχετε ένα δημόσιο λόγο, να το τονίσετε και να κάνουμε, να κερδίσουμε έστω έναν άνθρωπο ο οποίος θα ταυτιστεί με αυτό το εμείς.
1: Θα το προβάλλουμε αυτό το σάβος με τον τρόπο αυτό, είναι πολύ, πολύ ωραίο το μήνυμα και
2: θα τα αγωνιστικά, έτσι να πούμε και δύο λέξεις για τα αγωνιστικά, πρέπει να
1: δώσουμε
2: συγχαρητήρια για τον τρόπο που έπαιξε.
1: Σαράντη, θα ήταν καλός πολιτικός ο Μπαρτζόκας?
2: Πιστεύω ο Μπαρτζόκας θα ήταν όχι καλός πολιτικός, θα ήταν πραγματικά, αν η χώρα μας, αν ο Μπαρτζόκας αποφάσισε ποτέ να γίνει ηγέτης αυτής της χώρας, θα ήταν ο ιδανικός ηγέτης. Γιατί στην πραγματικότητα, και μιλάω για τη χώρα μας και για την Ευρώπη γενικά, χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Μπαρτζόκα. Χρειαζόμαστε τέτοιους ηγέτες που να είναι του εμείς. Γιατί όπως βλέπουμε συνέχεια, εμείς, μια χώρα που έχει περάσει και εμφύλιο μάλιστα, οι άλλες χώρες της Ευρώπης δυστυχώς, χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που πρεσβεύουν αυτό το ιδανικό του εμείς. Είναι και πολύ σημαντικό. Είναι...
0: Βγάλαμε και τον τίτλο για το...
1: Το εμείς, ναι, τίτλο Διονύση.
0: Έτσι, Διονύση, ναι.
1: Και επειδή... Τον τίτλο, το εμείς.
0: Τον τίτλο, όχι, ποιο εμείς. Θα ήταν ο ιδανικός πρωθυπουργός για την Ελλάδα.
1: Μπράβο, ναι, έδεισε ο Βεργάνα, αλλάξει τα για αμέσως. Σαράντη, επειδή είσαι και φίλος με τον Μπαρτζόκα, είναι πολιτικοποιημένος, δηλαδή έχει άποψη, αυτό εννοώ, έτσι.
2: Πολιτικοποιημένοι όλοι είμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ζει και δεν είναι πολιτικοποιημένος.
1: Ψαγμένος, αυτό εννοώ.
2: Αλλά ο Μπαρτζόκας έχει μια δικιά του φιλοσοφία που είναι πέρα από τις ιδεολογίες ή τα οικονομικά συστήματα που τέλος πάντων υπάρχουν. Και σαν άνθρωπος είναι έτσι και το κάνει πράξη. Το κάνει πράξη μέσα στην ομάδα, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνει. Και το κατορθώνει μέσα σε ένα σύστημα που παίζονται εκατομμύρια, και αυτός κατορθώνει και δημιουργεί ομάδες και μικρές κοινωνίες του εμείς. Δεν είναι τυχαίο ένας άνθρωπος σαν το Φουρνιέ τώρα που έχει μια παγκόσμια καριέρα στο NBA με εκατομμύρια
1: και
2: εμφανίζεται με μπλουζάκι Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ναι, και δεν με μια κατοστάρα στην άκρη.
2: Βέβαια, αφήνουν τον εγωισμό τους στην άκρη, αφήνουν όλοι τους εγωισμούς τους στην άκρη και παίζουν στο εμείς. Δεν είναι τυχαίο που ένας παίκτης σαν το Σάσα που βγαίνει MVP στην Ευρώπη μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και κοιτάει πώς θα προσφέρει άλλα πράγματα αφού βλέπει ότι δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή, γιατί είτε η Ρεάλ τον πιέζει είτε οτιδήποτε, και δίνει την μπάσα εκεί που πρέπει για να γίνει το, για να έρθει νίκη. Αυτό τι είναι το εμείς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πολλοί το βλέπουν τεχνικά, δηλαδή άκουγα τον προπονητή της Ρεάλ και λέει τον περιορίσαμε. Όχι, αγόρι μου, δεν τον περιόρισες. Γιατί δεν τον έπιασες κορόιδο να παίρνει την μπάλα και να την πετάει. Την έδινε πάσα. Και τελικά το βάζει το καλάθι κάποιος άλλος. Περιορίζεις έναν παίχτη όταν δεν κάνει άλλα πράγματα. Αν έπαιρνε την μπάλα δηλαδή ο Σάσα και την πέταγε από τη σέντρα και τα χάνε, παράδειγμα, τότε θα τον είχε περιορίσει. Ναι. Δεν το είδαμε αυτό. Τι είδαμε? Ένα Σάσα να δίνει πάσα. Άρα ήταν στο εμείς. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Πολύ σωστό.
0: Και εκεί είναι η επιρροή του Μπαρτζόκα, αυτό που εξηγεί εκεί. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος τώρα που μας ακούει πώς εξήγησε την επιρροή του Μπαρτζόκα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και γενικότερα στη φιλοσοφία τη σκέψη των παιχτών του Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν έχει πετύχει.
0: Έγραψε. Έχει πετύχει. Ναι, έγραψε.
1: Σαράντη, συγγνώμη.
0: Ναι, σωτή.
1: Και κάτι ακόμα. Τώρα πάμε όμως να δούμε έτσι και μια άλλη πλευρά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για Μπαρτζόκα, θρίαμβος, σωστά και όλα και τα λοιπά. Έσπασε την κατάρα, μπλα μπλα. Στο τσάκ ήταν το παιχνίδι, ντέρμπι ήταν έτσι, θρίλερ.
2: Αν είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Οι δύο καλύτερες ομάδες Ευρώπης παίζαν. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης παίζαν.
1: Αν είχε χάσει, ξέρεις τι θα άκουγε ο Μπαρτζόκα σήμερα?
2: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν φταίει. Να σου πω κάτι, θα άκουγε. Ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ότι εγώ δικαιολογώ τον κόσμο και αντιλαμβάνομαι γιατί ο κόσμος.
0: Εγώ
2: το έβλεπα με φίλους εκεί, ήταν και μάλιστα ο Μάικο Γαλάκος μαζί μας. Και νιώσαμε αυτό όλο το θρίαμβο. Και όταν τους εξηγούσα τι είναι ο μπαρτζοκισμός, με κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα, γιατί ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί το παιχνίδι με τον τρόπο που παίζεται. Το αντιλαμβάνεται πάντα ατομικά. Το αντιλαμβάνεται όπως είναι η ζωή του, που είναι ατομική. Ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει λοιπόν αυτό το θαύμα, το οποίο βγαίνει και σε νίκη τελικά. Αλλά πρέπει ο άλλος να το αντιληφθεί.
0: Τεράστιες κουβέντες, λέει ο Σαράντης. Τεράστιες κουβέντες και μηνύματα περνάει ο Σαράντης. Με τόσο πολύ απλό τρόπο περνάει τα μηνύματα.
1: Σαράντη, θα σου ένα κορυφαίος basketball coaching ψυχολογίας μακράν, έτσι.
2: Δεν ξέρω, όταν προσπάθησα να γίνω προπονητής τα παράτησα σε δύο μήνες. Δεν άντεχα όλη αυτή την πίεση που συμβαίνει. Εγώ θαυμάζω τους προπονητές του μπάσκετ που είναι ένα παιχνίδι που η συμμετοχή τους είναι τεράστια και το ζούνε τόσο έντονα. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, δεν άντεχα να το κάνω πραγματικά.
0: Έγραψες το Σάββατο, έγραψες η ανάρτησή σου το Σάββατο, το διάβασα στο πρώτο μέρος και το σχολιάσαμε, Σαράντη, για το τρίκ που κατά τη γνώμη σου, τρίκ εντός ή εκτός αγωγικών, για το τρίκ που κατά τη γνώμη σου θα έδινε μεγάλο αβαντάζ στον Ολυμπιακό με Πίτερ στο 3, Βεζένκοφ στο 4 για να ανοίξει πιο πολύ το γήπεδο.
2: Ακριβώς έγινε αυτό στο τελευταίο δεκάλεπτο, ήταν να με έχει ακούσει ο Γιώργος και το έκανε.
0: Είδαμε, λες και σε διάβασε και το φύλαγε για το τελευταίο δεκάλεπτο όπου το έκανε εξ ολοκλήρου.
1: Και η εντύπωση είναι ότι θα μπορούσε να κάνει ένα τρίκ με δύο σουτέρ με Ντόρσε Φουρνιά και δεν το κάνει με Ντόρσε Φουρνιά, το κάνει με Πίτερς.
2: Είναι καλύτερα με τον Πίτερς και με τον Σάσα, γιατί ανοίξαν οι άμυνες εκεί και βρήκε την ευκαιρία ο Γάλλος να κάνει τα μπασίματά του, να κάνουν τα μπασίματα οι παίχτες οι άλλοι και να πετύχουν. Και ένα άλλο έξυπνο που έκανε ο coach ήταν ότι στο τέλος, αντί να έχει το Μιλουτίνοφ που ήταν αργός, ψηλός κτλ., είχε βάλει τον άλλο το σεντρεφόρ, ναι, και χαμήλωσε την ομάδα του και έτσι μπορούσε και έκανε τις αλλαγές και είχε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην άμυνα, έτσι. Πάνω από αυτοί βάζανε κάποια τρίποντα εξωφρενικά που ήταν βέβαια εντάξει Ρεάλ, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στη Ρεάλ, παιδιά, γιατί επέλεξε να παίξει, να αντιμετωπίσει σε έναν Ολυμπιακό. Υπήρχαν δύο τρόποι, θα έπαιζε ζώνη και θα ταμπουρωνόταν εκεί και ό,τι γίνει, που συνήθως έτσι γίνεται, ή θα έπαιζε αυτό το μπάσκετ που έπαιζε, της πολύ μεγάλης πίεσης και της μεγάλης έντασης. Γιατί μετά στην επίθεση η Ρεάλ είχε πλεονέκτημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Γιατί είχε πέντε παίχτες που είχαν και τρίπλα και διείσδυση και σουτ. Άρα λοιπόν στις αλλαγές που έκανε ο Ολυμπιακός πάντα βρισκόταν ένας ψηλός με έναν κοντό που μπορούσε εύκολα να τον περάσει και βάλει καλάθι. Και το πετύχαινε.
0: Ναι.
2: Και αυτό ήταν και δύσκολο αντιμετωπίσιμο από τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
2: Υπήρχε τρόπο. Δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις που χρειαζόταν για να κερδίσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Σαράντη, για να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αυτή την καινούργια Ρεάλ που του προέκυψε ξαφνικά?
2: Νομίζω ότι ο coach Μπαρτζόκας το είδε αυτό, το είδε στο ημίχρονο, νομίζω είδε όλο το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο πώς εξελισσότανε και στο δεύτερο ημίχρονο ο τρόπος που το αντιμετώπισε νομίζω ήταν τέλειος. Βρήκε δηλαδή αυτή την πεντάδα που αναφέραμε πριν με τους δύο σουτέρ που ανοίξανε την ομάδα της Ρεάλ, άνοιξε η αμυνά της, βρεθήκανε διάδρομοι. Δεν έδινε πια την μπάλα στο πόστο, στο Μιλουτίνο που τον κλείνανε, γιατί αυτοί όταν έπαιρνε την μπάλα ο Μιλουτίνο τη ζευόντουσαν στα ζώνη εκεί και τον μπερδεύανε. Και έτσι, ανοίγοντας την αντίπαλη άμυνα, το έβαζε καλάθια με διεισδύσεις και με πιο ελεύθερα τρίποντα, πιο ανάσας. Εκμεταλλεύτηκε τον Πίτερς και το ύψος του, γιατί τον φύλαγε ένας πολύ κοντός παίχτης. Μια χαρά. Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. στην κριτική. Μην κοιτάς τώρα στο τέλος εκεί που γίνανε τα λάθη που κάνανε οι παίχτες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω, φάγανε δύο καλάθια σε 0 χρόνο. Γιατί το πάθος του Φουρνιέ να δώσει την μπάλα μέσα και να την αφήσει να βγει έξω, έβαλε καλάθι άλλο σε 0 χρόνο. Μετά το out του Πίτερ, στο κακό out αυτό που κλέψαν την μπάλα από το Σάσα, βάλανε πάλι καλάθι σε 0 χρόνο. Και τέλος πάντων ήταν και λίγο ευνοημένοι πετώντας την μπάλα στα φάουλ εκεί πέραν τα rebound. Ήταν, είχαν λίγο και την τύχη μαζί τους. Αλλά δεν κινδύνευσε τελικά ο Ολυμπιακός όμως νομίζω.
0: Ναι, ναι. Κινδύνευσε μόνο στο σου του, του Φελίζ στο τέλος.
2: Και εκεί ήταν, άμα θα το έβαζε.
0: Θα σοφάριζε, έτσι.
2: Θα μπορούσαν να το
1: βιάστηκαν να πανηγυρίσουν.
2: Βιαστήκανε. Νομίζω χάσανε το μυαλό τους στο τέλος. Θα περάσανε και 8 πόντους. Χάσανε τη συγκέντρωσή τους. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι. Έτσι είναι ένα παιχνίδι λαφώνει το μπάσκετ. Δεν είναι παιχνίδι μόνο σωστών επιλογών, είναι παιχνίδι λαθών. Δηλαδή ο άλλος εκμεταλλεύεται τα λάθη του, τα λάθη σου και βάζει καλάθια. Αυτό γίνεται. Αλλά ήταν
0: καθαρά
2: πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά ωραίος τελικός. Ήταν να μας άφησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να είμαστε εκεί με μια κομμένη την ανάσα. Αλλά ξέρεις τι λέω, θέλω να προσθέσω κάτι εδώ ρε παιδί μου, το οποίο δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έγραψα για τα έσοδα της Euroliga και τα έσοδα του NBA. Είναι τραγικό η Euroliga και το μπάσκετ γενικά στην Ευρώπη, που είναι το δεύτερο άθλημα αγαπητό στον κόσμο, να μην είναι στην οικονομική κατάσταση που είναι οι Αμερικάνοι. Που έχουν αντίστοιχο
0: πληθυσμό.
2: Το μπάσκετ στην Αμερική, φανταστείτε, είναι το τρίτο και κάνει 13 δις τζίρο. Έχει 13 δις και η Ευρώπη δίνει τώρα στον Ολυμπιακό 2,5 εκατομμύρια για την πηγή πρωταθλητής. Αστεία πράγματα δηλαδή. Και βασίζονται οι ομάδες στην οικονομική ευχέρεια των παραγόντων για να λειτουργούν. Δεν είναι έτσι. Πρέπει το Ευρωλίγκα να βρει ένα καλό μάρκετινγκ και να μπορέσει να έχει τα έσοδα που αξίζει σε αυτό το σπορ. Και να σταματήσει να είναι το σπορ από την τσέπη των κάθε παραγόντων και των κάθε προέδρων που δίνουν από λεφτά από το παντελόνι τους. Είναι τραγικό αυτό και είναι λάθος. Και αυτό δημιουργεί και όλο αυτό που βλέπεις. Δηλαδή έχουμε πρωταγωνιστές προέδρους. Ξέρετε κανένας τον πρόεδρο των ομάδων στο NBA, τους είδατε ποτέ να πρωταγωνιστούν? Το παιχνίδι είναι για τους παίχτες, δεν είναι για τους προέδρους.
1: Σωστό.
2: Κατανοητό αυτό που λέω?
0: Σωστό, απόλυτα κατανοητό.
2: Νομίζω ότι ένα η Ευρωλίγα χρειάζεται ένα καλύτερο μάρκετινγκ.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, Σαράντη, και σε απελευθερώνουμε. Από εδώ και πέρα, τι εκτιμάς εσύ ως Σαράντης Παπαχριστόπουλος ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Ακούγονται πολλά ότι έχει κλείσει το Μακιντάιρ, ότι πάει να κλείσει το Μοντέρο κτλ. Θεωρείς ότι αν θωρακιστεί στη θέση 1, που είναι και ίσως πιο ευάλωτος, ακόμα και αν μείνει όπως είναι σε άλλες θέσεις, θα παραμείνει πανίσχυρος Ολυμπιακός και στη νέα σεζόν?
2: Αν ο Ολυμπιακός θεωρητικά μείνει με αυτή την ομάδα που έχει, δεν έχει ανάγκη τίποτα. Τα έχει όλα αυτά που θέλει ο Μπαρτζόκας. Για το Μοντέρο, εγώ έγραψα τη διαφωνία μου. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αδύναμος πολύ στην άμυνα, δεν θα μπορεί να κάνει τις αλλαγές. Δεν θα μπορεί να παίξει την άμυνα αλλαγών που κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος παίχτης, αλλά δεν είναι για τον Ολυμπιακό, είναι για άλλες ομάδες που παίζουν άλλου είδους.
0: Ο Μακιντάιρ είναι. Ο Μακιντάιρ
2: είναι. Μιλάω για τον Μοντέρο που είναι και το αστέρι της φετινής Euroliga. Έτσι ήταν ο παίχτης που πραγματικά εξέπληξε όλους. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο παίχτης. Είναι κάτι σαν το Σόρτ, που και αυτός πέρυσι εξέπληξε, αλλά φέτος είδατε δεν έκανε τίποτα. Αυτοί οι παίχτες που δεν είναι πλήρεις, που δεν μπορούν να παίξουν και άμυνα δηλαδή, και ειδικά σε άμυνες που γίνεται με αλλαγές, δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τέτοιους παίχτες. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτες που να μπορούν στις αλλαγές στην άμυνα, γιατί βασίζει το παιχνίδι τους στην άμυνα, να είναι αντίστοιχοι, να μπορούν να παίξουν άμυνα. Δηλαδή μπορεί ο Ντιλικινά να μην είναι ο σπουδαίος επιθετικός, αλλά στην άμυνα είναι σκύλος. Προσφέρει εκεί πάρα πολύ.
0: Και θα χρειαστεί, φαντάζομαι, συμφωνείς.
2: Θεωρώ ότι είναι πλήρης. Αν πάρει και αυτό να που λένε, είναι πλήρης. Δεν νομίζω. Δεν πρέπει
0: θα
2: να
0: χρειαστεί και ένα παίχτη. Ναι, δεν θα χρειαστεί και ένα παίχτη στο 3. Γιατί ο Παπα-Νικολάου πλέον θα είναι συμβολική.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο 3 πρέπει εκεί να ψάξει να βρει ένα παίχτη που θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Παπα-Νικολάου και να έχει και τα χαρακτηριστικά του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ένας τεράστιος αμυντικός ογκόλυθος. Είναι ένας πάρα πολύ καλός πασέρ, γιατί πασάρει πάρα πολύ καλά στο Σάσα. Όταν ποστάρει, είναι ένας πλήρης παίχτης, θεός, έτσι. Αλλά εντάξει, είναι σε μια ηλικία πια που νομίζω ο χρόνος του αναγκαστικά θα περιοριστεί.
0: Εντάξει, αλλά και θα είναι συμβολικό.
2: Νομίζω θα βρουν ένα τέτοιο παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά. Και επίσης, αυτό που θέλω να σας τονίσω, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να ψάξει άσο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει άσο το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ άλλη μια φορά και χθες, την ώρα που πήγαινε στη θέση του άσου, είδατε τι ωραία που συνόταν η ομάδα. Το έκανε πολλές φορές εχθές παίζοντας άσος.
1: Σωστό αυτό που το έχεις
2: πει. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ πρέπει να είναι ο Γουόκαρ και ο Φουρνία
0: το
2: πρέπει
0: είπε,
2: να
0: διαφωνεί για τον Γουόκαρ
2: του Ολυμπιακού πια. Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Σαράντη μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Θα προσθέσω ένα τελευταίο πριν το ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξαναβρει τον εαυτό του, να γίνει μεγάλος, και θα ξαναπροτείνω για άλλη μια φορά με τη λήξη του πρωταθλήματος να κάνει το Σλούκα προπονητή του, που έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρειάζεται ένας προπονητής για τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα παιδί που έχει το σεβασμό συμπαικτών και των πάντων, και να φτιάξει μια ομάδα γύρω από την προσωπικότητα του Σλούκα. Σας φιλώ, εύχομαι στο φίλο μου το Σπανούλη να καλεί επιτυχία σε όποια ομάδα πάει, γιατί είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Έχουμε σπουδαίους προπονητές στην Ελλάδα, γιατί είναι και ο Σφαιρόπουλος, μην ξεχνάμε. Και εύχομαι και σε αυτόν να πάει σε μια καλή ομάδα της Ευρωλίγκας. Και έτσι το ελληνικό μπάσκετ, μέσα από τους προπονητές και μέσα από τις ομάδες μας, να είναι πρωταγωνιστής στην Ευρώπη και να μας κάνουν περήφανος.
0: Σαράντη μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Μου δίνετε βήμα να τα λέω όλα αυτά.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Σαράντη μου. Τιμή μας και χαρά μας, σας έχουμε εδώ στο
2: Παναθηναϊκό. Και αγαπάω πάντα Πάτρα. Και τα φροντιστήρια που σας χορηγούν. Να είστε καλά. Να βρείτε και άλλους
0: χορηγούς.
2: Έχει μεγάλους παίκτες η Πάτρα. Πρέπει να σας χορηγήσουν.
1: Γεια σας, Σαράντη.
0: Να είσαι καλά, Σαράντη. Λοιπόν, Σαράντης Παπαχριστόπουλος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο 12 και 10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ανατροπή της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και η Μίνα Μουστάκα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό ότι ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγους, υποκλής λογοθέτης, άσκησε ανέρεση κατά της απόφασης, της πρόσφατης απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά, με βάση την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός του 17 Νοέμβρη. Να θυμίσουμε ότι η ποινή ήταν 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθεξη. Σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να οδηγηθεί εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Τον λόγο τώρα πια τον έχει το Δικαστικό Συμβούλιο, με πράξη της Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αναμένεται να συνεδριάσει στις αρχές Ιουνίου και ανάλογα με την απόφαση θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Καθώς αν γίνει δεκτή η αίτηση ανέρεσης, αυτό θα σηματοδοτήσει με τη σκοπή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού Μέδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Το δικαστήριο ομόφωνα, ακολουθώντας την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβελού, η οποία ήταν στην έδρα, κήρυξε ενόχους στους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους, για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του ένομου πρώτερου βίου, ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν στους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον καθέναν από τους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη η νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έσπασε από την όσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Την οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά κινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με 3 διαδοχικές θητείες, ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πτώση έως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβεβαιώσεις νωρίτερα της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία τον άρνησε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Χρήσιμη χαρακτήρισε την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα μιλώντας στον Αθήνα 984 τομέαρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λέγοντας ότι θα συντείνει στο να αποσαφινιστεί περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Θα δούμε την ιδρυτική διακήρυξη και τους ανθρώπους για να σχηματίσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του πολιτικού πεδίου, επισήμανε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον αριθμό 1550 που θα λειτουργεί από σήμερα και έως τις 30 Ιουνίου. Σε άλλα διεθνή, σοκαριστικό τροχαίο στο Πακιστάν, τουλάχιστον 17 νεκροί και 10 τραυματίες. Το δυστύχημα συνέβη όταν επιβατικό λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 27 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9.
11: το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
11: Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά τη μία είμαστε εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9, εδώ να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά με την εκπομπή εντός εκτός έδρας. Πραγματικά έχουμε πολλά να πούμε, πάμε γρήγορα να μπούμε στο ψητό, έχουμε και να σχολιάσουμε και Ευρωλίγκα, έχουμε Διονύση Στεφανόπουλο να ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, Προκόπη Κόγκο πίσω από τα μικρόφωνα και χορηγό εκπομπή στην εταιρεία MPDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σε κάθε βήμα, τρέχει πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, το οποίο λέγεται εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας, με επιδότηση έως και 50%. Από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι υλοποίηση σχεδίου, η MPDO είναι δίπλα σας. Μπορείτε να μπείτε mpdo.gr για να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της αφρικής επικαιρότητας και λογικό είναι να δώσουμε χώρο και χρόνο και στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Παιδιά, ελληνική ομάδα είναι και από τη στιγμή που είναι ελληνική ομάδα, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί χώρος, γιατί ο Ολυμπιακός χθες κατάφερε κόντρα και στο άγχος του, το άγχος το οποίο είδαμε ότι πολλοί έλεγαν για έναν τελικό που θα πάει περίπατο ο Ολυμπιακός, για έναν τελικό που δεν θα υπάρχει πρόβλημα κτλ. Και είδαμε ότι η Ρεάλ αποδείχθηκε πάρα πολύ σκληρό καρύδι. Η Ρεάλ, η οποία έβαλε δίσκο στον Ολυμπιακό και κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα να κάμψει την αντίσταση των Ισπανών. Πάμε να μιλήσουμε για τον αγώνα και για την ατμόσφαιρα, για το κατάμεστο ΆΚΑ Telecom Center, με τον φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη Κυρίκο, ο οποίος ήταν χθες υπεύθυνος επικοινωνίας του Υπουργείου Αθλητισμού. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι στην Πάτρα, στους αγαπημένους φίλους ακροατές του Πελοπόννησου και σε εσένα, καλή μου. Φίλε, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, γιατί η οικογένεια του Ολυμπιακού αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός θρύνει μια απώλεια σήμερα, τον Παρασκευά Άντζα. Είναι έτσι αυτά τα περίεργα παιχνίδια που κάνει η μοίρα. Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει ένα ευρωπαϊκό μεγάλο τρόπαιο, αλλά λίγες ώρες αργότερα έχασε και ένα μέλος του από μια σπουδαία ομάδα ποδοσφαιρική, και όλοι θυμόμαστε το αρχοντικό στυλ του Παρασκευά Άντζα.
0: Οπότε... και δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν το ήξερες εσύ Αντώνη, εγώ δεν το ήξερα. Το τελευταίο ήταν αθώρι, ήταν λίγοι αυτοί που ήξεραν την περιπέτεια με την υγεία που περνούσε.
1: Δεν το ήξερα, και εδώ πρέπει να πούμε, πριν πάμε στα χθεσινό βραδινά και μάλλον σε όλο το τρίμερο του Final Four, πρέπει να πούμε ότι ένα από τα στοιχεία που μπορούμε να αναγνωρίσουμε στον Παρασκευά Άντζα ήταν ότι όσο αρχοντικός και αξιοπρεπής ήταν μέσα στο γήπεδο, άλλο τόσο ήταν και στη ζωή του. Έπαιξε μια πάρα πολύ μεγάλη μπάλα από τις κολόνες άμυνας του Ολυμπιακού, έφυγε ξαφνικά να πάει στην Ξάνθη, έφυγε από μια μεγάλη ομάδα για τους προσωπικούς του, έτσι το ποδός, στην Εθνική, και όντως τράβηξε μόνος του, από ό,τι φαίνεται, ή με τους ανθρώπους που επέλεξε, το μεγάλο του αυτό πρόβλημα. Απλά έτσι τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και όλοι τον απολαύσαμε ανεξαρτήτως τι ομάδα είναι κάποιος, να παίζει στο γήπεδο. Τώρα στο Final Four...
0: Πραγματικά νέο παιδί, μόλις 49 ετών.
1: Ακριβώς. Θα ξεκινήσω για το κομμάτι του Final Four, Ευρωκόπη, το ότι η Ελλάδα για άλλη μια φορά δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει και να αναλάβει και να πετύχει διοργάνωση όπως ήταν το Final Four, σε ένα καταπληκτικό αθλητικό κλειστό, το Telecom Center, το ΆΚΑ, εγώ θα το λέω,
0: ένα γήπεδο στολίδι, εγώ ΆΚΑ το λέω,
1: ακριβώς ένα γήπεδο στολίδι το οποίο μας κάνει περήφανος, και ήταν ένα διήμερο το οποίο, εντάξει, μπορεί να έχει ελάχιστα παρατράγουδα, αλλά πάντα θα υπάρχει το πάθος του κόσμου, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θέλουν να μπουν χωρίς εισιτήριο, Πάντα θα υπάρχουν κάποιες έτσι λίγο δύσκολες στιγμές, αλλά αυτές δεν είναι ικανές στο να μην μας κάνουν να δούμε τη μεγάλη εικόνα, το ότι η Ελλάδα διοργάνωσε μια μεγάλη, ένα μεγάλο πάρτι,
0: ένα μεγάλο event.
1: Και φυσικά το ότι η κούπα είναι πια είναι ελληνική, η 11η κούπα και τα τελευταία 31 χρόνια από το 1996 και τον Παναθηναϊκό του Παρισιού, σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν ερυθρόλευκο. Ούτως ή άλλως πρέπει να πούμε ότι πέρα από τα πάρα πολλά χιλιάδες εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Ολυμπιακού, η Ρεάλ είναι και μια ομάδα η οποία για κάποιο λόγο που χρήζει ειδικής μελέτης, η μπασκετική Ρεάλ δεν την ακολουθεί ο κόσμος. Δηλαδή είχαν έρθει λιγότερα από 1000 φίλοι της Ρεάλ, αλλά γενικώς είναι ένα φαινόμενο αυτό ότι οι φίλοι της μπασκετικής της Ρεάλ στο μπάσκετ δεν την ακολουθούν όπως θα μπορούσαν να ακολουθούν την ομάδα του ποδοσφαίρου. Οπότε χθες ήταν ένα ερυθρόλευκο καμίνι το...
0: Εντάξει, λογικό μωρέ, γιατί είναι και εντός έδρας, λογικό, πιο εύκολη μετακίνηση για τους Έλληνες οπαδούς, λογικό είναι, εντάξει.
1: Εντάξει, η Φενέρ έφερε περισσότερους οπαδούς, δεν πέρασε. Ήταν όμως μια γιορτή με fan zones, οι οποίες στήθηκαν σε όλη την Αθήνα. Και νομίζω
0: αυτό
1: ότι...
0: θέλω να μου πεις και μερικά έτσι. Τι παράλληλες δράσεις εκεί μέσα στο γήπεδο, τι είχε.
1: Υπήρχαν πρώτα απ' όλα fan zones, στείνονται συνήθως για να μπορεί να υπάρχει και μια διασπορά και για λόγους ασφάλειας και μια διασπορά του γεγονότος. Είχαμε στο Σύνταγμα, είχαμε στο Ζάπιο. Εκεί είχαν στηθεί και συνόνται σε χώρους οι οποίοι είναι πέριξ του αθλητικού κέντρου που γίνεται η διοργάνωση, για να μπορεί ο κόσμος, περισσότερος κόσμος, να βλέπει και τους χορηγούς που στείλουν τα ειδικά αυτά χωριά, όλα γύρω από το μπάσκετ. Οπότε ο κόσμος το χάρηκε, η Ελλάδα ταξίδευσε πάλι παντού μέσα από τους εκατοντάδες συνάδελφους που ήταν σε έναν πάρα πολύ ωραία, πολύ προσεγμένο...
0: Μια και το είπες, πόσο ήταν από το εξωτερικό, έξι εικόνα που βρέθηκες εκεί.
1: Δεν έχω εικόνα, αλλά ήταν τουλάχιστον 50-60 συνάδελφοι, οι οποίοι μείνανε. Πρέπει να πούμε ότι εμείς ήμασταν στα δημοσιογραφικά, ξέρετε, όταν πάει κάποιος ταξιδεύει δεν φεύγει, ο συνάδελφος μένει για να το καλύψει.
0: Ακόμα και αν έχει... το βράδυ, 12 η ώρα.
1: Ακόμα και αν έχει στεναχωρηθεί, οπότε ήταν... οι περισσότεροι ήταν Ισπανοί. Φύγαμε με καλές 2, μια μισή ώρα, και μάλιστα η ομάδα του Ολυμπιακού με έναν πολύ έτσι έξυπνο τρόπο

0: Ολυμπιακό, ο οποίος
1: από τους ωραιότερους τελικούς των τελευταίων ετών, πραγματικά.
0: Ναι, πάλεψε, και μην ξεχνάμε και το βάρος μιας ομάδας, η οποία έχει μια πενταετία που πρωταγωνιστεί, αλλά της λείπει αυτό το πετράδι αυτά τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα η οποία παίζει στην Αθήνα, στη χώρα της, ας πούμε και αυτό που είναι αλήθεια, παίζει και στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου της, οπότε το βάζουν περισσότερο, και μια Ρεάλ η οποία δείχνει ότι η φανέλα είναι αυτό που λέμε, είναι βαριά, παρόλα τα προβλήματά της, τις απουσίες της, είναι μια ομάδα η οποία
1: γίνεται κάτι τι συζητάμε τώρα.
0: Το μαρτυρούν, οπότε είδαμε σε ένα υπέροχο στολίδι ο ΆΚΑ, σε μια φοβερά καυτή ατμόσφαιρα και ένα πολύ σπουδαίο τελικό σε αγωνιστικό περιεχόμενο, και για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα μπορεί και να αναλάβει μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μπορούμε να εργαστούμε με συνέπεια, με μεθοδικότητα, οπότε αξίζει συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν από την πρώτη στιγμή για να φτιάξουν το φάκελο της υποψηφιότητας μέχρι και τώρα τις τελευταίες ημέρες και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Υποθέτω, Προκόπη, ότι και στην Πάτρα θα βγει ο κόσμος και θα πανηγυρίσει.
1: Έξαλλε πανηγυρισμοί. 5 λεπτά μετά, με επίκεντρο τη Γούνερ που ήταν το στέκι των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά έγιναν ένα σώμα όλοι, ήρθαν και από την πλατεία και πλατεία Όλγας και επίκεντρο την πλατεία Γεωργίου, το κεντρικότερο σημείο της Πάτρας. Έξελε πανηγυρισμοί μέχρι αργά το βράδυ. Θέλω λίγο και ένα σχόλιο αγωνιστικό. Μπορεί να την άποψή σου, δηλαδή τι είχε ο Ολυμπιακός. Εγώ θα σου πω, Ολυμπιακός, από τα λίγα που μπορώ εγώ να σου πω, είναι ότι είχε ψυχραιμία τις κρίσιμες στιγμές, κάποια ριμπάν που έπρεπε να τα πάρει.
0: Να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι που ξέρεις, εγώ το μπάσκετ το αγαπώ πολύ, δεν είναι το αντικείμενό μου, το αγαπώ σαν φίλαθρο, σαν ανθρώπους ο οποίος παρακολουθεί χρόνια μπάσκετ, οπότε μπορώ να δω κάποια πράγματα και να μην εγκλωβιστώ καμία φορά σε τακτικές ή σε ειδικές γνώσεις. Από την αρχή φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πάρει το μάτς χωρίς να ζοριστεί, όχι να ζοριστεί πάρα πολύ, χωρίς να φτάσουμε σε αυτό το θρίλερ των τελευταίων δευτερολέπτων, διότι είδαμε τα τελευταία δευτερόλεπτα και απίθανα πράγματα, δηλαδή χάνονται, δηλαδή έφτασε σε σημείο η Ρεάλ να έχει τρίποντο, ελεύθερο τρίποντο για να ισοφαρίσει και να βάλει ξέρω, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα 8 πόντους από κάποια τραγικά λάθη. Φαινόταν όμως η Ρεάλ, η οποία μπήκε, πρέσαρε, ήταν πολύ καλή στα σουτ, ήταν προφανώς θα ήταν μια επιλογή να σουτάρει απ' έξω, οπότε και αυτό είναι ένα ρίσκο, δηλαδή σου μπαίνουν τα σουτ, μένει στο μάτς, δεν σου μπαίνουν χαιρετίσματα. Αλλά όλοι πιστεύαμε ότι δεν μπορεί η Ρεάλ να κρατηθεί σε αυτό τον ρυθμό.
1: Και όμως κρατήθηκε.
0: Και όμως ναι, όμως κρατήθηκε, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, γιατί και ο Ολυμπιακός κάποιες στιγμές έχανε λίγο ελάχιστα την ψυχραιμία του σε κάποια κρίσιμα, αλλά όταν χρειάστηκε να μπουν τα μεγάλα σουτ, και ο Ολυμπιακός φάνηκε σε αυτό το Final Four ότι είναι ομάδα και έχει επιλογές. Και έχει επιλογές, δηλαδή ήταν κάποια στιγμή που βλέπαμε τον Φουρνιά, τον Βεζέγκοφ και τον Παπα-Νικολάου έξω στον πάγκο, με άλλους παίχτες μέσα, δηλαδή έβλεπες ότι υπήρχε επιλογή, και είδαμε και έναν Μπαρτζόκα, ο οποίος ήταν πολύ πιο ήρεμος από οποιοδήποτε άλλο μάτς. Νομίζω ότι όλα παίξαν τον ρόλο τους. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ευχηθώ είναι να ξαναδούμε ένα Final Four τέτοιο. Μακάρι να το δούμε πια μετά από χρόνια στο νέο ΣΕΦ. Αλλά να το δούμε και με τις δύο ελληνικές ομάδες, γιατί εγώ είμαι από τους ρομαντικούς και αισιόδοξους, ότι θα ήταν καταπληκτικό να βλέπαμε σε αυτό το Final Four αυτό που δυστυχώς έχουμε στερηθεί από όλους τους αθλητικούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αυτό το μαγικό, τη μαγική ατμόσφαιρα όταν υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει. Από εκεί και πέρα, όντως η ομάδα και διοικητικά και οργανωτικά πήραν άριστα, με ξέρεις αυτά τα οποία συμβαίνουν τέλος πάντων παντού. Και από εκεί και πέρα, Αντώνη, νομίζω ότι όλο αυτό έτσι φέρνει και λίγο και πιο πολλά παιδιά στο μπάσκετ. Δηλαδή, χθες είδα πιτσιρίκια τα οποία έλεγαν: α, να πάμε να παίξουμε κι εμείς μπάσκετ. Είμαστε μια παρέα, δηλαδή με αρκετά μικρά παιδιά. Εντάξει, όλο αυτό βοηθάει.
0: Κοιτάξτε, το μπάσκετ και τώρα τελευταία χρόνια που έχουμε και αυτή την εξέλιξη και με το street basket και τα 3-on-3 πάντα είναι στην καρδιά μας. Εμείς είμαστε

0: εγώ είμαι γεννημένος, είμαι ένας άνθρωπος 50 ετών, ο οποίος είμαι η γενιά του 87, είμαι η γενιά εκείνης της εποχής, του Γκάλ, του Φασούλα, του Γιαννάκη, του
1: μεγαλώσαμε
0: Χαστοδούλου.
1: Και εγώ κοντά είμαι.
0: Η γενιά που βάζαμε τη ζάντα από το ποδήλατο στην κολόνα για να την κάνουμε μπασκέτα, αλλά ξαφνικά ξυπνήσαμε ένα πρωί λόγω του 87 και είδαμε τους περισσότερους ελεύθερους χώρους ή και τα σχολεία μας, τα προάβλια μας να στείλονται μπασκέτες, γιατί αυτό ήταν τότε πολιτική και μάθαμε το μπάσκετ. Είναι το μπάσκετ μαζί με τον υγρό στίβο, το πόλο, τα πραγματικά εθνικά μας αθλήματα και τις επιτυχίες, αλλά το πόλο έχει την πισίνα, είναι πιο δύσκολη η εγκατάσταση. Νομίζω ότι αυτές οι μεγάλες επιτυχίες και αυτή η ατμόσφαιρα φέρνουν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό και είναι χρέος μας. Είναι χρέος μας μέσα και από τις αθλητικές υποδομές, είτε τις καινούργιες, είτε τη βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, να δίνουμε διέξοδο στα νέα παιδιά να αθλούνται. Και όπως λέγαμε παλιά, όταν σπουδάζαμε επικοινωνία στον αθλητισμό, είχαμε ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, το οποίο για μένα είναι το πιο ρομαντικό, ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα παιδί να χαμογελάει, του πετάς απλά στον αέρα μία μπάλα. Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε, ο καθένας από κάποιο μετερίζει, κοντά στον αθλητισμό.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, Αντώνη, για να σε αποδεσμεύσουμε, τι εύχεσαι γενικά με το τι μας περιμένει αθλητικά? Έχουμε τίποτα εξελίξεις σε επίπεδο Υπουργείου Αθλητισμού?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέει πάρα ο Υπουργός μας, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα απέραντο αθλητικό εργοτάξιο. 500 έργα είναι σε εξέλιξη, βλέπουμε την Ελλάδα να αλλάζει με σταθερό βήμα, με την ενίσχυση όλων των αθλητικών υποδομών, με τη δημιουργία σύγχρονων χώρων άθλησης. Γιατί η μεγαλύτερη πρίκα που μπορεί να δώσει κάποιος ένα παιδί είναι να το πάει να το γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο. Αλλά και εμείς σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, οφείλουμε σε αυτό το παιδί να του παρέχουμε μια σύγχρονη εγκατάσταση, βιώσιμη πάνω απ' όλα. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βίας. Νομίζω αυτά είναι, τα βλέπει όλος ο κόσμος, και μέσα από αυτή την τεράστια ψηφιακή μεταρρύθμιση που λέγεται η Κούρος, που χαρτογραφήθηκε ο ελληνικός αθλητισμός, έχουμε πια μετρήσιμα από τα αποτελέσματα, αλλά και ένα υπερπολίτιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να χαράξουμε την νέα εποχή του αθλητισμού, πάντα προς όφελος του πολίτη, του αθλητή, του αθλούμενου.
1: Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Πάντα
0: και
1: να πηγαίνεις σε τέτοια μεγάλα event.
0: Εύχομαι, επειδή έχουμε μπροστά μας τους τελικούς του μπάσκετ, αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα να τη δούμε σε όλα τα παιχνίδια στη σειρά των τελικών όταν θα ξεκινήσουν.
1: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, να σε καλά.
0: Αγάπη μου, στην Πάρα, στην Πελοπόννησο και όπου πιάνει το υπέροχο ραδιόφωνο σας, και εσείς όλοι οι αγαπημένοι φίλοι που καθημερινά είσαστε στο μετερίζι της έγκυρης και έγκυρης ενημέρωσης.
1: Να σε καλά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Προκόπη μου.
1: Γεια χαρά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, καθώς ο Ρώσος άντρα εντοπίστηκε να επιπλέει στην περιοχή του Προαστίου κοντά σε ξενοδοχείο Τζάκι. Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ για την ανάσυρση της ορού. Η περιοχή αποκλείστηκε και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση του άντρα και τις συνθήκες θανάτου. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάστηκαν στο 14ο Regional Growth Conference στην Πάτρα, με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα Θεόνια Αλαμπάση να αναφέρει ότι τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά ξεπερνούν πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ρυθμισμένα χρέη φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια. Στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδιασμών επιστρέφει το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο Πατρών μέσω του νέου φορέα αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, στο Ριγανόκαμπο προωθείται μεγάλο στεγαστικό project με έως 750 κατοικίες, εκ των οποίων περίπου 215 για στρατιωτικούς και 250 για κοινωνικές κατοικίες. Έντονο προβληματισμό προκαλούν νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα. Σήμερα οδηγείται σε δικαστήριο ο 35χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλειδωμένη μέσα στο σπίτι την 16χρονη ετών σύντροφό του, έπειτα από κλήσεις γειτόνων που άκουσαν το κορίτσι να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, σπάζοντας την πόρτα που είχε φράξει ο άνδρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπότροπο, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το Δεκέμβριο του 2024 για επίθεση σε πρώην σύντροφό του. Ανησυχία επικρατεί για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μετά τους 6 διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων μέσα σε 45 μέρες, αλλά και ένα 7ο σοβαρό περιστατικό υγείας που ευτυχώς δεν είχε μοιραία κατάληξη. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κυκλοφορίας νοθευμένων ναρκωτικών, ενώ οι φυλακές λειτουργούν με περίπου 750 κρατούμενους, σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς τους. Την Τετάρτη 27 Μαΐου επανεκδικάζεται η υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στις ευθύνες της τότε διοίκησης και στις εισαγωγές εκατοντάδων μεριδιούχων που ζητούν αποζημιώσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στην Καλλιθέα Πατρών. Η οδός παράκαμψης διαπλατείνεται από 6,8 σε 11 μέτρα με νέο φωτισμό, ενώ δρομολογείται και η σύνδεση της οδού 111 με την ευρεία περιμετρική, με στόχο την αποσυμφόρηση περιοχών όπως το Μυτιλόγλυ, Φιλοθέη και η Οβριά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Πεπελοποννησιακό Στάδιο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραχωρεί το Ρωμαϊκό Οδείο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο Δήμος προχωρά στη δημιουργία προσωρινού θεάτρου 1.200 θέσεων και ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Στα αθλητικά, η νέα έκθεση «Η Κούρος» καταγράφει περισσότερα από 27.000 ενεργούς αθλητές στη Δυτική Ελλάδα και 455 ενεργά σωματεία, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα, στον Προμηθέα συνεχίζει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, με τον Γιώργο Βόβορα να βρίσκεται πρώτων ανακοινώσεων και την ΚΑΕ να ετοιμάζει νέα καμπάνια διαρκείας για το τόφαλος. Και ο καιρός, άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα θερμοκρασία στην Πάτρα, με συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και τον υδράγυρο να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα φύλλα. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε με πολύ μπάσκετ σήμερα και λογικό είναι γιατί την Παναχαϊκή δεν έχω να σας πω κάτι καινούριο. Κάποιοι λένε ότι θα είναι εβδομάδα που θα έχουμε εξελίξεις. Κάποιοι άλλοι λένε ότι και το θέμα του προπονητή φαβορή είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος να συνεχίσει, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε τα διοικητικά και μετά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί αν δεν ξεκαθαριστεί ποιος ή ποιοι θα είναι αυτοί που θα τρέξουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν μπορούμε να πούμε για οτιδήποτε άλλο. Πάντως, αυτό που σημειώνω είναι ότι τελειώνει και ο Μάιος την Παρασκευή το Σάββατο, οπότε δεν πιστεύω ότι θα αργήσουν οι όποιες εξελίξεις. Πάμε σε μπάσκετ, πάμε σε Κώστα Λαμπρόπουλο. Θα κάνουμε το σχόλιο μας φυσικά για το Final Four, αλλά θέλω και το σχόλιο του, γιατί έχουμε εξελίξει στον Προμηθέα κτλ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Προκόπη μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ είμαι. Πάμε λίγο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις αν το πήρε δίκαια και θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τη διαιτησία. Γιατί βλέπω και κάποιους που λένε ότι το φάουλ εκεί στην προτελευταία φάση ήταν κτλ.
1: Ο Ολυμπιακός το πήρε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Οπότε το παίρνει δίκαια. Απλά σε έναν τελικό, ξέρεις, μπορεί να στραβώσουν κάποια πράγματα, υπάρχει και ένα έξτρα άγχος. Παίζει τελικό με μια επίσης πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε να το κλέψει η Ρεάλ, αλλά νομίζω ότι το τρίποντο του Ζεβεζένκοφ, ένα καλάθι του Πίτερς, η διαχείριση γενικότερα που έγινε στο τέλος των καταστάσεων.
0: Κάποια rebound που έπρεπε να πάρει ο Ολυμπιακός που τα πήρε.
1: Ναι, ναι, η διαχείριση καταστάσεων γενικότερα έδωσε. Δεν θεωρώ ότι. Εντάξει, προκαλεί σίγουρα εντύπωση το γεγονός ότι αυτό με τις βολές είναι ένα θεματάκι, αλλά πάντα ξέρεις, επειδή το συζητάμε και στην εφημερίδα καμιά φορά, όταν ο άλλος κάνει μπάσιμο, θα μπορεί να πάρει το φάουλ, μπορεί να μην του γίνει φάουλ και να χάσει απλό το καλάθι. Δεν νομίζω ότι υπήρξε θέμα διαιτησίας. Για να είμαι δίκαιος. Βεβαίως, εντάξει, πάντα υπάρχουν οι αστικοί μύθοι για να, από άλλες πλευρές για να, να μειώνουν ίσως και την αξία του νικητή. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κλέψει ρεάλ, θα μπορούσε και θα παραμπορούσε. Ήταν πολύ καλή χθες.
0: Για να έβαζε το τρίποντο και η προτελευταία φάση.
1: Ναι, όχι ζώνη, όχι ζώνη. Έχασε ένα τρίποντο, ναι, εκεί πέρα. Δίκαιο Ολυμπιακός, το τέταρτο ευρωπαϊκό και ως Έλληνες. Φίλαθλοι είμαστε όλοι περήφανοι. Είμαστε ως Έλληνες φίλοι του αθλητισμού, του μπάσκετ, περήφανοι, αλλά όχι ως με αυτά που είδαμε και στα επίσημα της κερκίδας. Νομίζω είναι απογοητευτική το λιγότερο.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα
1: από αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι απογοητευτική.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να σχολιάσουμε τίποτα από αυτό.
1: Εντάξει, εγώ σχολιάσω, εντάξει, εσύ μη σχολιάζει.
0: Λοιπόν, αγωνιστικά τώρα για να το κλείσουμε το κεφάλαιο, γιατί έχουμε και Προμηθέα, έχουμε να πούμε για Απόλλωνα, που θα ανακοίνωσε πριν από λίγο. Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός είχε πιο γεμάτο ρόστερ, πιο πολλές λύσεις, πιο καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία. Η άποψή μου σε πολύ απτές γραμμές. Είχε και την ψυχολογία που την επηρέασε, γιατί προηγήθηκε με 10-12 στην αρχή η Ρεάλ, που πολλοί μιλούσαν, ξέρεις και εσύ.
1: Η Ρεάλ ήταν πολύ καλύτερη από τη Ρεάλ που περιμέναμε. Και ξαναλέω, θα μπορούσε να το κλέψει το ευρωπαϊκό. Έπαιξε πολύ καλά η Ρεάλ. Και αποδεικνύεται ότι είναι και βαριά η φανέλα, έτσι. Δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα, μιλάμε για την ομάδα που έχει το προσωνύμιο Βασίλισσα της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός όμως άντεξε, βρήκε τις λύσεις. Είναι πολύ μεγάλο το τρίποδο του Βεζένκοφ από πλάγια θέση. Πολύ μεγάλο το τρίποδο, δίνει ένα αέρα στον Ολυμπιακό και από εκεί ξεκίνησε η. Πήρε μια διαφορά 5-6 πόντων εκεί και τη διατήρησε ο Ολυμπιακός.
0: Πάμε, Προμηθέας, έχουμε πολλά να πούμε. Ακούω.
1: Καταρχήν, έχει προκαλέσει η Πανελλήνια στη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου.
0: Μπράβο,
1: στο Regional Growth Conference. Τη δημοσιεύουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Λίγο αργότερα θα ανέβει και στο pelop.gr. Είναι χήμαρος πραγματικός, μιλώντας στον Δευτέρη Βαρουξία από την Πατρίδα. Πάρα πολλά πράγματα από τον Αντετοκούμπο και τον Σπανούλη μέχρι την επόμενη μέρα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Που σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρος. Ετοιμάζουμε μια κατάσταση για τα επόμενα χρόνια με νέα πρόσωπα και είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί και να συνεχίσει ο Βαγγέλης Λιόλιος στην Προεδρία της ΕΟΚ. Ετοιμάζει ταυτόχρονα όμως, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ετοιμάζει ταυτόχρονα και τους ανθρώπους που θα αναλάβουν και την επόμενη μέρα τα επόμενα χρόνια. Και επίσης μου έκανε αίσθηση και το έχουμε βάλει με μεγάλα γράμματα. Μάλιστα, μέντορας για 850 ομάδες. Αποκάλυψε ότι έχει στο κινητό του όλα τα τηλέφωνα, όλες τις επαφές από το πιο βόρειο μέχρι το πιο νότιο άκρο της Ελλάδας. Και μιλάει καθημερινά με όλους τους ανθρώπους. Μια διοίκηση δεν ασκείται από το γραφείο, με εντολές, είπε. Είμαστε σε όλη την επαρχία, σε όλη την περιφέρεια, μέχρι και στην πιο μικρή ομάδα να δώσουμε λύσεις και να βοηθήσουμε.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα θα διαβάσουν και στην εφημερίδα Πελοπόννησης και λίγο αργότερα θα ανέβει και στο pelop.gr.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε Προμηθέας Βόβορας. Τι νεότερα έχουμε εκεί, γιατί μαθαίνω ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Είχε έρθει στην Πάτρα Βόβορα την περασμένη εβδομάδα. Αυτός θα είναι ο προπονητής του Προμηθέα. Το έχουμε γράψει από την πρώτη στιγμή εμείς. Το θυμάσαι. Είχαμε πει ότι δύο ήταν τα ονόματα. Από τη στιγμή που το ένα δεν προχώρησε, ήταν το άλλο που έπαιξε και τελικά θα είναι ο προπονητής του Προμηθέα. Ο Ξανθόπουλος ο Βασίλης ήταν το άλλο όνομα. Έχει έρθει στην Πάτρα, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του Προμηθέα. Μπορεί και αυτή τη βδομάδα να υπάρξουν ανακοινώσεις. Και όπως και θα αρχίσουν μετά και οι πρώτες με ανακοινώσεις μεταγραφών. Από τον Νίκο Δίπλαρο και τον Χάρη Παρασκευόπουλο μέχρι την ανανέωση με τον Κόλμ, την παραμονή του Κόλμ που έχει ούτως ή άλλως συμβόλαιο. Ποιοι μικροί θα μείνουν, ποιοι Έλληνες.
0: Και για διαρκεία είδα θα γίνουν ανακοινώσεις.
1: Αυτή τη βδομάδα δεν στέκομαι τόσο στις μεταγραφές. Τις είχαμε γράψει την περασμένη εβδομάδα. Τα ονόματα είναι γνωστά. Τα γραπτά μένουν. Στέκομαι περισσότερο στο ότι θα γίνει πορτοκαλί το τόφαλος. Μου το έλεγαν οι άνθρωποι του Προμηθέα. Εγώ πίστευα ότι το έλεγαν και λίγο μεταφορικά. Αλλά μπορεί να το δούμε και κυριολεκτικά. Θα το ψάξω εγώ λίγο καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Κάτι ετοιμάζουν και με τα διαρκείας και με τις προσφορές και με τη διαρρύθμιση. Εντάξει, ο στόχος είναι, γιατί χτες λίγο πριν το τελικό τα είπα λίγο και με το Μάκη Γιατρά, ήταν ξεκάθαρος να έρθει πάλι ο κόσμος στο γήπεδο. Θέλουμε τον κόσμο πάλι στο γήπεδο. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
0: Μάλιστα.
1: Μια ομάδα ανταγωνιστική να παίζει ωραίο μπάσκετ σε Ελλάδα και Ευρώπη και να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Πάμε λίγο στην πραγματικά. Πάμε μάλλον στον Απόλλωνα, ο οποίος θα βγάλει πριν από λίγο και η διοίκηση ανακοίνωση την Τετάρτη, 1 το μεσημέρι, στα γραφεία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπου θα γίνει αναφορά και στη φετινή αλλά και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μαθαίνω ότι ο μενού της συνέντευξης θα έχει wild card. Μαθαίνω ότι θα έχει προπονητικά θέματα και θέματα κυρίως έτσι σχεδιασμού, ρότερ κτλ. Μαθαίνω ότι θα γίνει θέμα για το αν θα υπάρξει έτοιμα για wild card. Mm-hmm. Είναι μια σκέψη που το έχουμε γράψει και την Πελοπόννησο εδώ ότι υπάρχει, αλλά δεν έγινε ακόμα τίποτα σίγουρο, γιατί πρέπει να δουν και τα κριτήρια, πρέπει να δουν τι διάθεση υπάρχει, αν θα προκύψουν κενά. Πάντως θα δοθούν απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν και τους φίλους του Απόλλωνα την Τετάρτη το μεσημέρι. Αυτό μαθαίνω. Κάποιες απαντήσεις
1: θα δοθούν. Ωραία.
0: Πάμε στην πραγματικά χαμένη ευκαιρία ή όχι του Ένωσης Γλάφκου.
1: Δύο ευκαιρίες χαμένες, αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει στα μπαράζ η Ένωση.
0: Πώς έγινε
1: ο λόγος για την απώλεια του πρωταθλήματος από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου? Κοιτάξτε, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου ήταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ξεκάθαρα ήταν η καλύτερη ομάδα. Στα play-off όμως, εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα Ρουμαλιά, τον προπονητή της Ένωσης, ότι πάταγε καλύτερα το πατρινό συγκρότημα στο γήπεδο. Απλά κάποιες λεπτομέρειες, στο πρώτο παιχνίδι πολλές χαμένες βολές, στον πρώτο τελικό, στον τρίτο τελικό μια χαμένη βολή του Κογιόνι, ένα βιαστικό σούτ έγινε, ήταν έρμπολ του Άλεν που ήταν κακός, κάποιοι παίκτες δεν βοήθησαν όπως ο Φραντζής έμειναν ή ο Αδαμόπουλος μείνανε στα ριχά. Το έβαλε ο Μάστρος, έβαλε ένα παλικαρίσιο, μετά έβαλε και ένα τρίποδο από τα 8 μέτρα. Έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι δίκαιο άθλημα. Αν δεν το βάλεις εσύ, θα το βάλει ο άλλος, θα κερδίσει ο άλλος. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει μέσα από τα παράδειγμα.
0: Αυτό
1: παράς.
0: Πήγαινε από πότε θα γίνει, Κώστα?
1: 5 με 7 Ιουνίου, συγγνώμη, σε ουδέτερη έδρα, ίσως στην Άρτα. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την ΕΟΚ, ίσως και σήμερα. Όχι, συγγνώμη, όχι σήμερα. Ανακοινώθηκε πριν, επειδή είδα πριν από λίγο την ανακοίνωση την Παναχακή. Θα σου πω για την Παναχακή. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις από την ΕΟΚ μόλις τελειώσει και η εκκρεμότητα που υπάρχει. Γιατί έχει προκριθεί η ΧΑΝΘ, αλλά υπάρχει και μία ακόμα εκκρεμότητα στο ποια θα είναι η τρίτη ομάδα των μπαράζ. μπορεί να τα καταφέρει. Εκεί είναι ένα σύστημα pool, Προκόπη, δηλαδή θα παίξει η Ένωση με δύο ομάδες. Και η ομάδα που θα έχει, και αντίστοιχα θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Η καλύτερη ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία θα ανέβει στην Elite League.
0: Μακάρι,
1: το ψυχολογικό είναι το θέμα τώρα λίγο, γιατί υπάρχει απογοήτευση. Το ψυχολογικό είναι λίγο να γίνει μια διαχείριση μέσα στην ομάδα, στους παίκτες να πάρουν τα πάνω τους. Γιατί λογικό είναι να υπάρχει μια απογοήτευση. Έφτασαν κοντά στην πηγή, αλλά δεν ήπια νερό. Αλλά μπορούν να τα καταφέρουν στα μπάρα τους, ξαναλέω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναχαϊκή, πότε
1: για την Παναχαϊκή, πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό. 30 Μαΐου οι ομάδες είναι. Βλέπω εδώ ΜΕΝ, Παναχαϊκή, Σύλλας Εδιψού και Άγιοι Ανάργυροι στο γήπεδο της Ιστιαίας. Τα μπαράζ, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, γήπεδο Ιστιαίας. Έχω αυτή την είδηση λοιπόν να δώσω στους φίλους μας. Δεν έχω πάει Ιστιαία, έχεις πάει εσύ?
0: Όχι, ούτε εγώ έχω πάει.
1: Ωραία, λοιπόν... γιατί θα ρωτήσουν τώρα και πού είναι η Ιστιαία, θα πούνε είναι Κωμόπολη της Στερεάς Ελλάδας κοντά στην Εδιψό. Λοιπόν, βλέπω ΜΕΝ Παναχαϊκή 35ου, Σύλλας Εδιψού Άγιοι Ανάργυροι στις 7:30 και μετά παίζουν οι δύο νικητές.
0: Και τελειώνουμε με το θέμα εδώ. Λέει ότι Σαββατοκύριακο οριστικοποιείται αν θα μείνει, αν θα ανέβει η Παναχαϊκή.
1: Αν θα ανέβει η Παναχαϊκή, ναι.
0: Και το επόμενο, από ό,τι καταλαβαίνω, πώς ακούω, αν θα ανέβει η Ένωση Γλάφκου.
1: Ναι.
0: Ώστε να ξεκαθαρίσει και ο χάρτης ό,τι αφορά τις ομάδες μπάσκετ στην περιοχή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε αποδεσμεύουμε. Θες κάτι να πεις? Μάλλον, όχι, ένα κλείσιμο με τον υγρό Στίβο που είδα ότι υπάρχει. Με τον Τσόκα και είδα και μια δήλωση του κυρίου Τσίγκα, δεν ξέρω τώρα αν θες να την μεταφράσουμε ή όχι.
1: Για τον κύριο Τσόκα το έχεις πει και εσύ στην εκπομπή σου, το έχουμε γράψει και στην Πελοπόννησο, ήταν αναμενόμενο. Προπονητής που πάει καλά, τον συνεργάζεται και με τις παίκτες και με τη διοίκηση άψογα, φέρνει αποτελέσματα, δικαιούται να συνεχίσει. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός προπονητής. Με την ίδια φιλοσοφία, εντάξει, θα είναι επιτυχία της ΔΕΠΑ αν καταφέρει και κρατήσει τις δύο Ιαπωνέζες, γιατί
0: η μία έχει κάνει
1: ναι,
0: δράση,
1: όχι, οι δύο να μείνουν πακέτο, γιατί εντάξει, είναι λογικό να είναι και είναι από την ίδια χώρα, ξένες σε μια άλλη χώρα. Αν καταφέρει και τις κρατήσει, θα είναι σούπερ. Αν δεν τις κρατήσει, τουλάχιστον θα πρέπει όμως να βρει κάτι άξιο ή καλύτερο. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να έχει καλές ξένες.
0: Ελά, μην γελιόμαστε, οι ξένες το καθάρισαν το θέμα της παραμονής τώρα.
1: Εντάξει, δεν ήταν μόνο ξένα, να είμαστε δίκαιοι. Η Εφροσύνη Τσιμάρα, έκανε μία σεζόν καταπληκτική. Για μένα, αν η ΝΕΠ ήταν λίγο ψηλότερη στη βαθμολογία, θα δικαιούται να την καλέσουν και στην εθνική ομάδα. Είναι παίκτρια για άλλη κατηγορία, εννοώ για άλλους στόχους, η Εφροσύνη Τσιμάρα. Και επίσης πολύ καλό πρωτάθλημα έκανε και η Αγγελική Γιαννακέα κάτω από τα δοκάρια. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι από τις καλύτερες τερματοφύλακες στην Αθήνα. Αλλά ήταν προϊόν ομαδικής δουλειάς. Αλλά σίγουρα, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ειδικά η μία Ιαπωνέζα ήταν κομβική για την παραμονή.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πραγματική σαμουρά. Για τον κύριο Τσίγκα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ενοχλήθηκαν στην ΕΠ. Απλά το εξέφρασε ο κύριο Τσίγκα. Με τη μονομέρεια κάποιων παραγόντων θεσμικών.
0: Να πω εγώ ότι
1: εννοούν κοινοβουλευτικών παραγόντων. Επειδή δεν είπαν μπράβο ρε παιδί μου που εσείς μείνατε. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό θα εκφράζει ο κύριος Τσίγκας.
0: Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, εκεί πάει ο κύριος Τσίγκας.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Προκόπη.
0: Έγινε, τα λέμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε να, μια και είπαμε για υγρό στίβο, να είπαμε για τον Τζόκα που παραμένει. Να πούμε ότι προς παραμονή οδεύει και ο Βασίλης Κουντουράκης στην αντρική ομάδα του ΝΟΠ. Έχει γίνει συζήτηση, υπάρχει θετική διάθεση. Θα γίνουν όμως συζητήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ρωτικοποιηθούν λίγο και οι στόχοι, τα οικονομικά, το budget. Φαντάζομαι ότι ο Κουντουράκης θέλει να μείνει στον ΝΟΠ για να ανέβει η ομάδα. Είναι θέμα το οποίο θα ρυθμιστεί, θα ξεκαθαριστεί από την πλευρά της διοίκησης του ΝΟΠ το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμονή για τις γυναίκες, βέβαια. Στις γυναίκες μαθαίνω ότι στην Ντάνι Κροτό, την Αμερικανίδα, έγινε μια συζήτηση με όσου συνεχίσει. Άλλωστε η Ράντονι δεν πρέπει να συνεχίσει, έκανε καλή χρονιά και ήδη έχει προτάσεις. Μου λένε ότι τα Χανιά την έχουν ενοχλήσει για να συνεχίσει την Α1 πόλο γυναικών. Η Ντάνι Κροτό έχει δικαίωμα να πάρει μια ξένη ονόψη στην Α2. Αν έγινε συζήτηση, μήπως συνεχίσει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά υπάρχει θετικό πρόσημο για την παρουσία της. Να πούμε ότι ενδιαφέρον υπάρχει για τον Ανδρέα Μπιτσάκο που έπαιξε στον Πανιόνιο φέτος. Πανιόνιος, ο οποίος ανανέωσε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, πήρε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. 20χρονος περιφερειακός που έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, με πάνω από 80 γκολ. Στην πρώτη πεντάδα πήρε 100 σκόρερ. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά και υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως υπάρχει ενδιαφέρον και για τον αδερφό του, τον Ντίνο Μπιτσάκο, τον 17χρονο περιφερειακό. Έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον. Μαθαίνω και από το εξωτερικό και τον Ανδρέα Μπιτσάκο. Κάποιοι και πανεπιστήμια έχουν σημειώσει τα ονόματά του, να δούμε τι θα γίνεται. Ενδιαφέρον υπάρχει και για τη Μαργαρίτα Μπιτσάκου, την άλλη, την κόρη του θρύλου του Δημήτρη Μπιτσάκου. Να δούμε τι γίνεται. Πάντως οι πατρινοί πολίτες είναι στο επίκεντρο, γιατί και ο Κολόμβος ο Χριστόδουλος επιστρέφει στην Ελλάδα και έχει προσελκύσει ενδιαφέρον. Η Μαργαρίτα Μπιτσάκου έπαιξε και αυτή στον Πανιόνιο φέτος, έκανε καλή σεζόν. Θα δούμε. Μαθαίνω ότι κάποιοι θα κληθούν και σε εθνικές ομάδες το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε πράγματα. Για το χώρο του βόλεϊ να πω εντάχει, γιατί έχουμε για το βόλεϊ να πούμε και άλλα πράγματα, θα τα πούμε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Για το χώρο του βόλεϊ έχουμε να πούμε ότι η ομάδα του Ερμή Φουλάρη ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες οι μελέτες για την κατασκευή γηπέδου που θέλει ο Ερμής ο Ζαβλάνης, στο δικό του πάλι ποτέ ανοιχτό γήπεδο. Στόχος είναι το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι οι μελέτες ξεκίνησαν. Έχει βρεθεί χρηματοδότηση με τη στήριξη της περιφέρειας. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει χρηματοδότηση, είναι γραφειοκρατικά θέματα. Πάντως είναι σημαντικό ότι η ομάδα του Ερμή θέλει να ψηλώσει σε εισαγωγικά με την κατασκευή ενός κλειστού γηπέδου που θα δώσει και βάρος στις ακαδημίες, θα δώσει βάρος στην αντρική ομάδα. Στο Αίγιο ο Ντόντις δεν θα συνεχίσει μετακόμιση στην Αθήνα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, οπότε δεν θα παίξει νέο γυαλαίων που άνοιγε τα τελευταία 2 χρόνια. Και η Ολυμπιάδα από την άλλη έκανε κρούση στον κουβανό τον Κάρλος Μπρουξ να παραμείνει και τη νέα χρονιά, αλλά ακόμα νωρίς είναι, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΠ σε ό,τι αφορά τη νέα χρονιά. Κουρούει καμπανάκι η διοίκηση της ΕΣΠΕΠ για το ανδρικό κυρίως βόλεϊ. Υπάρχουν ζητήματα, θα τα δούμε αύριο πιθανόν και με τους ανθρώπους της ΕΣΠΕΠ, να δούμε ποιες αποφάσεις πάρθηκαν, τι προτείνει, γιατί ότι υπάρχει πρόβλημα στο αντρικό βόλιο, το έχουμε καταγράψει και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά θα πάμε σε φινάλε. Άξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Μπράβο σε όλους για την προσπάθεια. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο εδώ την κλασική μας ώρα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, αλλά και τον Προκόπη Κόκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών.
4: LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
3: Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service.
4: Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
3: 20 χρόνια.
4: 20 χρόνια. LMA Service.
3: LMA Service.
4: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 14 44.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: χρέωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Είναι μία Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.